0: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
1: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
2: Πλάς.
1: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Βρισκόμαστε πάλι εδώ.
1: Ναι, σε άκουγα που μουρμούριζες.
0: Ναι, μουρμούριζα.
1: Ότι τέλος πάντων από αυτά που είπε η Βασιλεία.
0: Μα πέρα, όλα τα κάνω όμως.
1: Τα κάνεις.
0: Μην το συζητάς, μόνο λαμπτήρα δεν έχω ρίξει μέσα στους κάδους.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Οκ, ξεκινάμε δεύτερη ώρα. Να πούμε όμως την αμαρτία μας ότι, παιδιά, συγγνώμη, στο 90% των περιπτώσεων υπάρχουν οι μπλε και οι πράσινοι.
0: Αν είσαι τυχερός.
1: Έτσι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δεύτερη ώρα.
0: Πάμε.
1: Πάμε. Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος. Δύο στην τιμή του ενός και με οικολογική συνείδηση.
0: Αλίμονο.
1: Φύγαμε.

0: Για πες.
1: Άκουσαν σήμερα.
0: Ακούσαν σήμερα.
1: Τι χαρά πήραν οι Αμερικάνοι.
0: Α, ναι.
1: Το 1936.
0: Α,
1: ναι. Πήραν το ψωμί σε φέτες του τόστ.
0: Έλα.
1: Με βεβαίως. Και μάλιστα η πρώτη ήταν από το Μιζούρι. Στο τσίλικο του Μιζουρίου.
0: Συγγνώμη, δηλαδή βγήκε ψωμί φόρμας.
1: Βγήκε ψωμί σε φόρμας φέτες. Σε φέτες.
0: Έλα.
1: Διότι σε έναν φούρνο βγήκε συσκευασμένο το ψωμί χάρη σε μια ειδική μηχανή.
0: Μάλιστα.
1: Που είχε αποκτήσει ο φούρνος.
0: Μάλιστα.
1: Και έκοβε το ψωμί μόνο του. Δηλαδή πώς είναι, πάλι δεν μπορώ να πω το brand που μπορείς να το κάνεις τώρα σε διάφορα σούπερ μάρκετ, γινόταν τότε. Στην Ελλάδα, για πες μου, πότε χαρήκαμε τόστ?
0: Πότε?
1: Το 1967, φίλε μου.
0: Ναι.
1: 30 χρόνια μετά.
0: Σοβαρά?
1: Αλήθεια.
0: Ναι, μέχρι τότε τι είχαμε? Τη φετούλα.
1: Τη φετούλα.
0: Το τυράκι.
1: Μην το συζητάς όμως τι ωραία που ήταν η φετούλα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Λίγο βουτυράκι, λίγο ζαχαρίτσα.
0: Λοιπόν, πολύ ωραία αυτά, πολύ χρήσιμα. Υπάρχουν όμως και άλλα τα οποία πραγματικά έχουν πολύ μεγάλη χρησιμότητα.
1: Σε ακούω.
0: Διότι χρειαζόμαστε επαγγελματίες σε πάρα πολλές ειδικότητες που τους ψάχνεις και δεν τους βρίσκεις.
1: Μην ξύνεις πληγές.
0: Μηχανικούς αυτοκινήτων, αυτοματιστές, θερμοϊδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, ψυχτικούς. Τεχνικούς ανελκυστήρων.
1: Μην το συζητάς. Παίρνεις
0: το τηλέφωνο και σου λέει περίμενε.
1: Περίμενε και έρχομαι, σου
0: λοιπόν,
1: λέει.
0: Λοιπόν, όλα αυτά, παιδιά, τα πολύ ωραία και χρήσιμα, μπορεί κανείς να τα σπουδάσει με σπουδές μηχανοτρονικής και τεχνικών επαγγελμάτων στις ανώτερες σχολές Α.
1: Και πώς βρίσκουμε τις πληροφορίες? Απλά.
0: Για πες μας.
1: Είτε καλούμε στο 210-41-20-714 για τον Πειραιά, είτε στο 210-52-79-500 για την Αθήνα.
0: Ή κάνετε ένα κλικ στο www.eekalpha.gr.
1: Και προνομιακά δίδακτρα.
0: Για λίγες μέρες ακόμα.

Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, και έρχεται το ερώτημα, καλοκαιράκι, δεν έχεις και πολύ διάθεση να μαγειρέψεις, λοιπόν...
1: Κρατάω χαρτί και μολύβι.
0: Για το βράδυ, τι ναι. θα φάμε απόψε...
1: Τι θα φάμε...
0: Φασολάκια με τόνο.
1: Φασολάκια με τόνο.
0: Πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα.
1: Ωραίο συνδυασμός αυτό.
0: Φασολάκια βραστά.
1: Ναι.
0: Σαν,
1: σαν αμπελοφάσουλα.
0: Έτσι, σαλάτα που
1: σαλάτα,
0: λένε.
1: Ναι.
0: Πατατούλες βραστές.
1: Πατατούλες βραστές.
0: Τόνος εκπληκτικός.
1: Για πες.
0: Ελιές,
1: ναι.
0: βραστό αυγό.
1: Oh.
0: Dressing μουστάρδας.
1: Αυτά τα φάω το βράδυ όλα.
0: Λίγο ρε παιδί, μόνο λίγο. Μόνος θα τρως. Δεν έχεις παρέα.
1: Καμιά φορά έχω.
0: Λοιπόν. Πολύ ωραία, πολύ καλοκαιρινό, πολύ ελαφρύ.
1: Και μπορείς να το φας και σε θερμοκρασία δωματίου. Έτσι. Δεν έχεις να μαγειρεύεις.
0: Σωστό. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά τη συνταγή.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Και όμως φιλενάδα υπάρχει ακόμη.
1: Μα τώρα σοβαρά μιλάμε.
0: Βεβαίως, θυμάσαι που βλέπαμε σε παλιές ταινίες ή διαβάζουμε για τα πρώτα μπάνια, τα Ben Mix, ναι, τα λιγόμενα.
1: Σαν τη θεία από το Σικάγο. Έτσι. Που κάναν αλλού οι γυναίκες και αλλού οι άντρες.
0: Που ήταν πραγματικά, δηλαδή δεν το σκεφτόταν τότε πραγματικά κανείς, να βγουν οι γυναίκες και οι άντρες στην ίδια παραλία. Εντάξει. Βέβαια, αυτά με τον καιρό έχουν φύγει.
1: Έτσι νομίζαμε.
0: Μια χαρά και πολύ ωραία είναι και μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά υπάρχει μια παραλία στην οποία ισχύει αυτό ακόμη.
1: Ότι πας τώρα για να είσαι μόνο με γυναίκες ή μόνο με άντρες.
0: Ναι, ναι, είναι η παραλία El Pendosin στο Δήμο Τεργέστης.
1: Α, στην Ιταλία.
0: Το 1903 λοιπόν, τότε ο Δήμος αποφάσισε να κάνει λουτρά. Επειδή όμως απαγορευόταν γυναίκες και άντρες, χώρισε την παραλία με ένα ξύλινο φράχτη.
1: Ναι.
0: Και δεξιά πήγαιναν οι γυναίκες και τα παιδιά.
1: Και αριστερά οι άντρες.
0: Αχ, και να ήμουν παιδάκι τότε. Λοιπόν, πρόσεξε, αυτό σιγά σιγά παρέμεινε. Ο ξύλινος φράχτης έγινε τείχος.
1: Τείχος,
0: αλλά
1: τείχος.
0: Ναι, το μπάνιο μπάνιο.
1: Άκου τώρα.
0: Ναι, ισχύει ακόμα και τώρα. Αλλού οι άντρες, αλλού οι γυναίκες. Μ' αρέσει αυτό.
1: Σ' αρέσει τώρα σαν αυτό.
0: Ναι, μ' αρέσει, γιατί να σου πω κάτι, όχι για πάντα.
1: Ναι.
0: Αλλά μερικές φορές, παιδί μου, να πας και μόνος λίγο να χαλαρώσεις το μυαλό σου, να μην ακούς και εκείνο το Γιαννάκι.
1: Από αυτή την έννοια δεν το συζητώ. Μακριά και αγαπημένη.
0: Λοιπόν, εντάξει, υπάρχει είσοδος, βέβαια 1 ευρώ, αλλά εντάξει.
1: Εγώ είμαι 100% σίγουρη ότι η πλευρά των γυναικών γίνεται της τρελής, έτσι.
0: Μάλιστα, είχε γίνει και δημοψήφισμα εκεί στο Δήμο της Τεργέστης για τους κατοίκους αν θέλουν να συνεχιστεί αυτό,
1: ναι,
0: ή όχι.
1: Και είπανε ναι.
0: Ναι.
1: Τι να πεις.
0: Τώρα τι να σου πω. Ναι, στο δημοψήφισμα, ελπίζω μην τον μπέρδεψαν.
1: Να μην. Γιατί εμείς έχουμε όχι και πείρα να δημοψηφίσουμε.
0: Θυμάμαι κάτι είχε γίνει σχετικά.
1: Τώρα τι
0: στην Ελλάδα.
1: Δεν θυμάμαι τίποτα.
0: Μπερδεύτηκε ένα αποτέλεσμα.
1: Τι να σου πω. Δεν θυμάμαι καθόλου. Δεν θέλω να θυμάμαι.
0: Έτσι.

0: Ρε φίλε, πόσο ζηλεύω πραγματικά, και μου έτυχε τελευταία ένα τέτοιο περιστατικό.
1: Ναι.
0: Αυτούς που ξέρουν να σχεδιάζουν μέσα από τους υπολογιστές. Yeah. Τι φοβερή δουλειά
1: είναι. Τρομερή ιστορία είναι αυτή και με πολύ μέλλον.
0: Ναι.
1: Και όταν συζητάμε βεβαίως για σπουδές πληροφορικής και γραφιστικής, δεν μπορεί παρά να συζητάμε για τις ανώτερες χώρες Α, όπως και να είναι. Εκτός από το up-to-date ακαδημαϊκό πρόγραμμα, έχεις και δυνατότητα online, αλλά και AI εργαλεία εκπαίδευσης, γιατί εκείνη το μέλλον, τι θα κάνεις.
0: Τέλεια. Λοιπόν, για όσες και όσους ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα, τηλεφωνήστε 210-5279-500 και 210-4120-714, το ξαναλέω, 4120-714, έτσι,
1: ναι.
0: Ή
1: στο www.eka.gr. Στο www.eka.gr.
0: Ξέρω, το μυαλό σου τώρα είναι στο Harry Styles.
1: Όσο να είναι.
0: Που έρχεται με το Watermelon and Sugar. Καλοκαιρινά τραγούδια, το υποσχέθηκαμε, παιδιά. Θα βάζουμε έτσι για να φτιάχνει η διάθεση και να νιώθουμε περισσότερο καλοκαιράκι. Το Watermelon Sugar, λοιπόν, του κυρίου
1: Harry Styles.
0: Έτσι, από το Fine Line του 2019, το τέταρτο σίγγλ από εκείνο το άλμπουμ. Παραμονές καλοκαιριού κυκλοφόρησε, τέλη Μαΐου του 2020.
1: Το Watermelon πότε θα το έβγαζε, χειμώνα?
0: Πρόσεξε, είναι το πρώτο του νούμερο 1 στο Billboard Hot 100.
1: Αλήθεια?
0: Σημαδιακό κομμάτι.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, είναι εμπνευσμένο από το αμερικανικό μυθιστόρημα In Watermelon Sugar του Richard Brautigan.
1: Ναι.
0: Brautigan, το είπα. Αμερικανικό μεταμοντέρνο μεταφυσικό μυθιστόρημα, γραμμένο το 1964, βγήκε στην κυκλοφορία, εκδόθηκε το 1968.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό το βιβλίο. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι χάρισε Grammy Award για την καλύτερη pop solo ερμηνεία το 2021, καθώς επίσης και για το Song of the Year.
1: Ναι, αλλά έτσι, είναι πολύ καλοκαιρινό και ωραίο κομμάτι.
0: Στα Brit Awards της ίδιας χρονιάς.
1: Αυτά είναι.
0: Πάμε.

0: ωραίο ήταν.
1: Εντάξει, καλοκαιρινό.
0: Μην το συζητάμε.
1: Έτσι, τώρα. Μπράβο, ρε παιδιά. Να το νιώθουμε και λίγο το καλοκαιράκι. Μην κοιτάς που εμείς είμαστε εδώ στο στούντιο. Τώρα... Το μυαλό μας είναι αλλού.
0: Και τώρα τι, δηλαδή, τελειώσαμε.
1: Για σήμερα, ναι.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, αύριο.
0: Αύριο που κανείς δεν ξέρει, είναι μια άλλη μέρα.
1: Μια άλλη μέρα, όπως λέει και πώς το λέει η Σκάρλετ
0: Οχάρα. Η Σκάρλετ Οχάρα.
1: Αύριο είναι μια άλλη μέρα, έτσι τελειώνοντας. Λοιπόν, Άρα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος, πάντα μαζί σας το 2 στην τιμή του 1. Ευχαριστούμε για την παρέα, παιδιά.
0: Και πάντα μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και όλα τα υπόλοιπα, το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου.
1: Από όλη τη δική μας ομάδα, για όλες και όλες.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική,
4: ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.

μόνο στην πλατεία τριγυρνώ. Με το μαγικό λιχνάρι να σε βρω. Κι ο κόσμος τρόμαξε και τρέχει φώναξε. Κι ο κόσμος τρόμαξε

ένα αγρίο βλέμμα, ένα γήπα στο μάτι, στο μάτι που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
2: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.

0: την ευθύνη.
1: Το ραδιόφωνο.
2: Το ραδιόφωνο.
1: Το ραδιόφωνο.
2: Το ραδιόφωνο.
1: Όπως το φαντάστηκες.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
6: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisseggo, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
7: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
8: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
3: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
3: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
3: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
3: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
4: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα, ας φερθούμε υπεύθυνα.
5: ΔΕΗ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
6: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
6: Έχω.
7: Μετά θα πάνε
6: εξτασιαστεί.
7: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρεθι.
7: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Μέρες σιωπής και χάνουμε στο άσπρο των ματιών σου. Ώρες αιχμής και βρίσκουμε στις άκρες των χειρών.

αφήσω τις δουλειές και τις αναβολές. Θα πάρω τη ζωή μου να πάω στις εξοχές. Στα καθαρά νερά, σε ρέματα βαθιά,

στάλα ουρανού που χάνεται στο κύμα μ' απόκληρο το νου. Θα γίνω στον καιρό ένα πουλί μικρό της άνοιξης τα χείλη.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
2: διάβλος Κρήτης,
1: diavlosradio.gr.
3: Επιλεγμένη ελληνική,
2: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
3: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
1: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
3: Διάβλος Κρήτης.
1: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
2: Ακούγεται.
1: Ακούγεστε.
2: Ακούγεστε.
4: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
5: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
6: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan. Καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώμα ταξιρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
0: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
4: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: ώρα είναι 10. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
1: διάβλος Κρήτης,
0: diablosradio.gr.
2: Επιλεγμένη ελληνική,
1: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
2: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
2: Διάβλος Κρήτη.
0: diablosradio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
2: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
2: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
2: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
2: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
3: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρετε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

νύχτες κρύβεσαι, να'ρθω να σε βρω. Σε πιο ψευτικό όνειρο έχτισες πάλι φωλιά.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει τα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr. Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια.

0: Κουτάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο. Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
1: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
2: ΔΕΗ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
3: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχει βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
3: Έχω
4: εκστασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρε, φίλοι.
4: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
5: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

σαν καταιγίδα που σε λίγο θα ξεσπάσει. Με το σεντόνι που με πνίγει παλεύω μόνη εγώ, κι αυτό σαν άγριο

0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
3: diablosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτη.
3: diablosradio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.
3: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
5: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
3: Καφέ Μέλι.
5: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
3: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
5: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
3: Καφέ Μέλι.
5: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
3: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
1: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan. Καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
3: Διάβλος Κρήτης. diablosradio.gr.
7: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
7: Έχω.
8: Μετά θα πάνε
7: εξτασιαστεί.
8: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέρευε.
8: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
9: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: πάλι, πάλι, πάλι.
1: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε στο μέσο της εβδομάδας.
2: Καλώς τους, καλώς τους.
1: Ένα τσακ. Στη μέση της εβδομάδας.
2: Πόσο τσακ το θες
1: στη μέση,
2: αυτό.
1: Στη μέση ακριβώς. 8 του μήνα, σήμερα 8 Ιουλίου, καλώς ορίσατε, Ευβάλη, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ στο στούντιο και σήμερα εδώ μαζί.
2: Σήμερα γιορτάζει ο Θεόφιλος, η Θεοφιλία, ο Προκόπιος και η Προκοπία, όπως λέει εδώ πέρα το εορτολόγιο μας.
1: Ο Προκόπης.
2: Προκόπιος.
1: Προκόπιος, μάλιστα. Άρα γιορτάζει ο Προκόπης, ρε παιδί μου.
2: Δεν ξέρω, είναι. Ο Προκόπης μπορεί να είναι από τα στρομφάκια.
1: Α, οκ. Okay. Λοιπόν, διάβαζα διακοπές, να σου το πω και αυτό. Αλλά όχι δικές μας, των Αμερικανών. Για διακοπές των Αμερικανών. Τι θα κάνουν όλο τον Ιούλιο και όλο τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Αμερικανοί είναι όταν έρχεται το ντόλαρ. Έτσι. Ξοδεύει ο Αμερικανός. Ξοδεύει ο Αμερικανός το δολάριο, δεν το κρατάει, μην νομίζεις. Λοιπόν, φέτος λοιπόν το 79% των Αμερικανών θα ταξιδέψουν με βάση έρευνα που κυκλοφόρησε τις προηγούμενες μέρες για το καλοκαίρι. Το 73% δηλώνει ότι θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να φύγει για διακοπές. Το 44% λέει ότι οι διακοπές είναι οικονομικά απρόσιτες φέτος. Να το. Το 83% δήλωσε ότι θα κόψει και το αλκοόλ προκειμένου να κάνει διακοπές. Δεν ξέρω, άμα κόβεις το αλκοόλ και πας διακοπές, να το κόψουμε όλοι ρε παιδιά.
2: Ναι, πραγματικά.
1: Έτσι. Και επίσης το 45% δήλωσε ότι θα σταματήσει να τρώει έτσι ώστε να μαζέψει λεφτά να πηγαίνει να σταματήσει, να τρώει,
2: σταματήσει να τρώει.
1: Να τρώει έξω.
2: Α.
1: Έτσι ώστε να πάει διακοπές.
2: Okay.
1: Δηλαδή αν κάποιος και πίνει και τρώει έξω, άμα τα κόψει αυτά για ένα διάστημα, δεν ξέρω για πόσο διάστημα, έτσι δεν ξέρω αν προλαβαίνουν ακόμα. Εν πάση περιπτώσει πρέπει να το έχουν κάνει αυτό ήδη οι Αμερικανοί για να πάνε διακοπές από εδώ και πέρα. Ορίστε.
2: Τέλεια.
1: Όποιος θέλει μπορεί να κάνει διακοπές και φυσικά η Ελλάδα είναι εδώ. Πώς νιώθεις?
2: Μαγικά.
1: Γενικά το Αμερικανό του ρουφάνε λίγο το αίμα, να ξέρεις. Έτσι. Δεν είναι. Η αντιμετώπιση δεν είναι easy.

0: Λοιπόν, είδαμε άγριες αντιδράσεις στην Βαρκελόνη για το θέμα των τουριστών, για τον υπερτουρισμό όπως λέγεται. Mm-hmm. Έτσι, βέβαια αυτό είναι γιατί έχουν φτιαχτεί πολλά Airbnb και αποτέλεσμα αυτού είναι ότι εκτός από το πολύ τον κόσμο, έτσι που υπάρχει ο τουρισμός, πολλούς τουρίστες δηλαδή έχει η Βαρκελόνη, είναι και το θέμα ότι δεν μπορούν να βρουν σπίτι για να μείνουν οι ντόπιοι εκεί.
1: Κάτι το οποίο αντιμετωπίζουμε και εμείς σε ένα βαθμό.
0: Σιγά σιγά, ναι, αρχίζει και γίνεται και αυτό εδώ. Εγώ επειδή είδα τις εικόνες, τα βίντεο και όλα αυτά τα οποία δείξαν τις προηγούμενες μέρες, το συζητάω γιατί θέλω να πω το εξής. Φίλοι μου αγαπημένοι, αγαπημένοι μου φίλοι, δεν είναι στο αντίθετο στρατόπεδο οι τουρίστες. Είναι απλοί άνθρωποι που και αυτοί αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα λίγο πολύ με εσάς. Μπορεί κάποιος από αυτούς να είχε όνειρο να πάει στη Βαρκελόνη 10 χρόνια να μαζεύει λεφτά και να έχει να αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα με εσάς. Οπότε μάλλον είναι στους κυβερνώντες το πρόβλημα που έχουμε ψηφίσει όλοι μας. Έτσι, και ψηφίζουν νόμους. Και με αυτούς τους νόμους πορευόμαστε. Και γι' αυτό αντιμετωπίζουμε αυτά τα χοντρά προβλήματα. Ας πούμε σε μια φυσιολογική, λογική, έτσι φανταστική σφαίρα, όταν βλέπεις ως κυβέρνηση, δεν μιλάω για την Ελλάδα τώρα, μιλάω για εκεί ας πούμε, αλλά και εδώ, όταν βλέπεις ότι υπάρχει πρόβλημα συγκεκριμένο, το κόβεις. Δεν το αφήνεις να σέρνεται το θέμα, δεν λες άντε να δούμε τι θα κάνουμε το 2027 ή το 2029, μέχρι τότε ποιος πεθαίνει. Λοιπόν, δεν είμαστε στο αντίπαλο στρατόπεδο. Τουρίστες και κάτοικοι είναι στο ίδιο στρατόπεδο. Έτσι, άλλοι είναι στο άλλο στρατόπεδο. Αυτοί που δεν ενοχλήθηκαν.
1: Είναι το πρόβλημα.
0: Ναι, δεν ενοχλήθηκαν καθόλου αυτοί οι άλλοι το Σαββατοκύριακο στη Βαρκελόνη. Τώρα το να γιουχαρίζεις έναν τουρίστα που δίνει τα ρόδια του λεφτά και ήταν το όνειρο ζωής ίσως να πάει στη Βαρκελόνη. Έτσι, νομίζω ότι είναι λίγο φάουλ.

0: αρκετή ζέστη. Έτσι, να σας πω ότι έτσι θα πάει 10 μέρες από τη λέει.
1: Όσον αφορά τη θερμοκρασία,
0: θα μπορούμε άνετα να γυρίζουμε και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Να ξεροψινόμαστε και από τις δύο πλευρές, όμορφα, ομοιόμορφα.
1: Αυτό, ναι, να γυρνάμε, έτσι, γιατί έτσι, άμα είμαστε μόνο από τη μία και αυτό δεν θα έχει νόημα. Εκτός και αν θέλουμε να κάνουμε διχρωμία.
0: Εκτός και αν δεν μπορέσεις πλέον κάποια στιγμή να γυρίσεις για άλλους λόγους. Φυσικούς λόγους. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να ακούσουμε διαφημίσεις, να πάρουμε μια ανάσα και να επιστρέψουμε εδώ για το δεύτερο ημίωρο. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Χαιρετισμούς πολλούς σε όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας. Έτσι από σήμερα.
1: Καλώς μας ήρθατε.
0: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Ευηβάλλικος μας και Δραμάδος μας βρίσκεται, και στο TikTok επίσης. Μπορείτε να μας βρείτε εκεί για να επικοινωνήσετε. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με το Σαν Σήμερα.

0: εδώ.
1: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr.
3: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
4: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
5: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας.

0: ημέρα σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
2: Διάβλος Κρήτης, diavlosradio.gr.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια? Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: δεύτερο ημίωρο Τετάρτης, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Επιστροφή μετά τις διαφημίσεις στη μουσική. Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδες εδώ. Σήμερα είναι 8 του μήνα.
1: 8 Ιουλίου.
0: Έτσι, και ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα, λοιπόν, 8 Ιουλίου το 1912, ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο μήκος ανεφόρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης. Το 1921 ο ελληνικός στρατός σημειώνει μεγάλη νίκη στο Εσκί Σεχίρ της Μικράς Ασίας και προελάβει προς την Άγκυρα. Το 1963 οι ΗΠΑ επιβάλλουν εμπάργκο στην Κούβα του Φιντελ Κάστρο. 1965 ο βασιλιάς Κωνσταντίνος αποστέλει επιστολή στον λαό πρόβλητο πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου, με την οποία τον κατηγορεί ότι ενισχύει και υποθάλπει συνωμοσία μοναδικών σκοπών έχουσα την ανατροπή του συντάγματος. 1979 η Κίνα γίνεται η δεύτερη σοσιαλιστική χώρα μετά τη Ιουγκοσλαβία που επιτρέπει σε ξένους να κάνουν επενδύσεις. 1997 ο Έλληνας πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης και ο Τούρκος πρόεδρος Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ υπογράφουν στη Μαδρίτη, στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, συμφωνία 6 σημείων με σκοπό τη μείωση της ένταξης στο Αιγαίο και την απομάκρυνση του κινδύνου σύραξης ανάμεσα στις δύο χώρες. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 8 Ιουλίου.

μέρα ποτέ σου. Εύχομαι να μην δεις κι απ' τις παλιές πληγές σου ποτέ μη γιατρευτείς. Να έχεις στα βήματά σου χάσουμες και ζημιές και με τα συγκαλά σου να μην.

0: Λοιπόν, διάβαζα εδώ μια έρευνα που έγινε παγκοσμίως σε 160 χώρες. Και είναι μια φρέσκια έρευνα γιατί έγινε σε 160 χώρες και πήραν μέρος 128.000 άτομα ενήλικες. Mm-hmm. Λοιπόν, τι είναι αυτή η έρευνα? Μας μιλάει για το ότι όταν στη δουλειά σου περνάς καλά, νιώθεις ασφάλεια, δεν νιώθεις μια ιδιαίτερη πίεση ή μια ανασφάλεια γενικότερα, έχεις σημαντικά λιγότερα προβλήματα υγείας.
1: Λογικό το βρίσκω.
0: Κατάλαβες. Λοιπόν, σε αυτό το πίνακα με το ποια χώρα από τις 160 χώρες είναι η καλύτερη πάνω σε αυτό το τομέα, είναι η Φιλανδία στην πρώτη θέση παγκοσμίως.
1: Το έχουμε ξαναδεί τη Φιλανδία να μοστράρεται σε πρώτες θέσεις.
0: Είναι αυτές οι θέσεις, είναι αυτές οι χώρες που είναι εκεί πέρα με 83% έτσι εμπιστοσύνης και καλοπέρασης, ας το πούμε έτσι, στην εργασία των υπαλλήλων, με δεύτερη χώρα τη Δανία και τρίτη χώρα την Ισλανδία, από ό,τι διαβάζω εδώ. Τέταρτη θέση Ολλανδία, πέμπτη Σουηδία, έκτο, γιατί δεν ξέρω πώς και τι, το Ισραήλ. Επίσης είναι η Νορβηγία στην επόμενη θέση, η Κωνσταντίνα. Παγκοσμίως τώρα μιλάμε. Στην Κωνσταντίνα, παιδιά, οι υπάλληλοι είναι υπερευχαριστημένοι. Να το ξέρετε αυτό. Και τέλος, τη δεκάδα κλείνει το Βέλγιο και η Αυστραλία.
1: Η Αυστραλία, μάνα μου, είναι πολύ γενικός όρος. Όλες οι πόλεις της
0: Αυστραλίας νιώθουν το ίδιο πράγμα, έτσι λέει εδώ. Σαν χώρα το παίρνει.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και να επιστρέψουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα. Προηγουμένως να σας πω ότι υπάρχουν καταγγελίες εκ νέου από διάφορους υπαλλήλους του Elon Musk ότι τις παρενοχλεί, έτσι, και τις προτείνει σεξ για να με σκοπό, λέει, την διαιώνιση του IQ του.
1: Το έχουμε καταλάβει ότι θέλει να γεμίσει τον κόσμο μασκόπεδα.
0: Εν τω μεταξύ την πέφτει σε υπαλλήλους έτσι ανώτερες μέσα στην εταιρεία,
1: ναι,
0: του.
1: Γιατί δεν θέλει να έχουν αντίστοιχα γονίδια, να είναι γυναίκες επιτυχημένες.
0: Ναι. Δεν θέλει δηλαδή απλές γυναίκες, λες και όλο το πακέτο μιας γυναίκας είναι εκεί. Από εκεί αρχίζει και τελειώνει. Δηλαδή μπορεί να ήταν ευγενική η άλλη. Μπορεί να ήταν πιο της φιλοσοφίας.
1: Παιδί μου.
0: Μπορεί να είχε καλύτερο λόγο, να είναι πιο σκεπτόμενη. Δεν χρειάζεται να είναι μόνο να έχει φτάσει πάνω ψηλά.
1: Τα μασκογονίδια του πρέπει να συνδυαστούν με άλλα γυναικογονίδια, τα οποία θα είναι όμως του ίδιου τύπου, καταλαβαίνεις.
0: Δεν ξέρω τι να πω. Καθένας πορεύεται
1: για να μπορεί
0: με το
1: να
0: μυαλό,
1: κληροδοτήσει την επιχείρηση.
0: Με το μικρό μυαλό που έχει ο καθένας πορεύεται.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diablosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diablosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
4: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
6: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
2: Διάβλος Κρήτης. diablosradio.gr.
7: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
7: Έχω.
8: Μετά θα πάνε
7: εκστασιαστεί.
8: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέρεφη.
8: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α, η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, καλωσορίσατε, εδώ είμαστε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Επιβαλή, Κοσμός και Δραμάδος εδώ, καθημερινά μαζί σας από Δευτέρα, Παρασκευή, δύο ώρες μαζί. Σχεδόν στα μέσα του καλοκαιριού. Χαιρετισμού στην Αυστραλία που μας ακούτε αυτή την ώρα. Έτσι, τώρα διακοπές, καταλαβαίνετε.
1: Ποιος
0: αν θέλετε διακοπές, λέω, εκεί ναι, στην Αυστραλία, στους Αυστραλούς το λέω αυτό. Έτσι, γιατί ξέρω ότι κάθε ελληνικό καλοκαίρι το σκέφτονται πολύ και το κανονίζουν. Κανονίστε να έρθετε.
1: Να έρθετε, να έρθετε. Εμείς αίτηση που κάνουμε.
0: Για διακοπές.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, ξέρω κι εγώ.
1: Δεν ξέρω, κάπου να κάνω μια αίτηση.
0: Δεν ξέρω, αυτά έχουν δοθεί τώρα, νομίζω. Ό,τι ήταν να πάρει ο καθένας το πήρε από... Κοινωνικό τουρισμό, πας, φας.
1: Εμείς πήραμε από το άλλο. Τι όχι.
0: Δεν ξέρω, τι να σου πω. Πάμε σε μουσική. Και εδώ είμαστε για ακόμα μία ώρα μαζί. Συντονίσου. Καλώς ορίσατε.

Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: Λοιπόν,
1: τι θέλεις να πεις, γιατί εγώ έχω κάτι πάρα πολύ
0: βγάλω
1: συγκεκριμένο.
0: Βγάλω λόγο βαρισίμαντο τώρα.
1: Συγγνώμη, εντάξει, δεν γνώριζα ότι έχεις ετοιμάσει το λόγο σου. Περιμένω με κομμένη την ανάσα. Κρέμομαι από τα χείλη σου.
0: Έχω πολλά, δεν ξέρω τι να πρωτοπώ, δεν ξέρω.
1: Θες να σου πω εγώ?
0: Όχι, γιατί?
1: Γιατί?
0: Όχι.
1: Εκεί να μου κόψει. Είναι ικανός να φάει όλο το χρόνο.
0: Θυμάσαι
1: το ροκανίσει.
0: Θυμάσαι που λέγαμε για έναν τύπο ο οποίος κάνει το σκυλό?
1: Δεν είναι μόνο ένας. Λες για αυτόν που είχε φτιάξει το ειδικό κουστούμι?
0: Ναι, και που ήθελε πλέον, παράτησε τη ζωή την ανθρώπινη,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Και έγινε σκύλος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, καλά άσε τώρα το... Τα 13.000 ευρώ που είχε δώσει, τα δολάρια, τι ήταν αυτά, ας
1: για
0: πούμε,
1: το κουστούμι.
0: Για το κουστούμι.
1: Έτσι, ναι.
0: Και ότι ένιωθε όλο αυτό. Mm-hmm. Έτσι, άσε αυτό. Το μετάνιωσε.
1: Τώρα θέλει να γίνει γάτα.
0: Τώρα θέλει να αλλάξει ζώο, λέει.
1: Τι θέλει να γίνει?
0: Δεν ξέρω, θέλει να γίνει κάτι άλλο. Πάντως το έχει παρατήσει.
1: Δεν έχει αποφασίσει ακόμα.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν έχει αποφασίσει. Θέλει να γίνει άλλο ζώο πάντως. Παιδιά, γιατί δεν τους μαζεύουν όλους μέσα μαζί? Να μου πεις, εδώ αφήνουν έξω κανονικούς εγκληματίες τώρα.
1: Έχει πρόβλημα όμως τώρα, αντιλαμβάνεσαι, γιατί άμα δεν του κάνει αυτό το ζώο, mm-hmm. και πρέπει να κάνει άλλο ζώο.
0: Πρέπει να δώσει και άλλα λεφτά για άλλη στολή.
1: Άλλα λεφτά για άλλη στολή, πώς θα το διαχειριστεί τώρα όλο αυτό?
0: Έτσι κι αλλιώς, παλιότερα ως άνθρωπος είχε λεφτά για να κάνει τη στολή του σκύλου, τώρα τόσο καιρό χωρίς μπικικίνια, πώς θα κάνει καινούργια στολή?
1: Μήπως είχε κανένα αφεντικό?
0: Δεν ξέρω, τι να σου πω.
1: Μήπως έχει κάποιο αφεντικό και
0: τώρα
1: το αφεντικό είπε ότι δεν θέλω να σε πιει
0: σκύλο,
1: θέλω να γίνεις γάτα?
0: Ναι, μπορεί, δεν ξέρω, τι να σου πω.
1: Σε βαρέθηκα σαν σκύλο. Να μάθεις ξένες γλώσσες.
0: Εγώ θα έπαιρνα κατευθείαν την υπηρεσία.
1: Του πόδια.
0: Όχι, την υπηρεσία που λέει ότι θέλουν, είμαι σκύλος και θέλουν να με αφήσουν στον δρόμο. Βοηθήστε με.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, τι κυκλοφορεί εκεί έξω. Τουλάχιστον αυτό είναι ανώδυνο, έτσι. Δεν πειράζει κανέναν αυτός ο άνθρωπος που θέλει να γίνει κάποιο ζώο. Έτσι, γιατί όλοι οι υπόλοιποι έξω γίνεται ο κακός χαμός, ας πούμε. Τώρα διάβαζα ότι έγινε τέτοιος τσακωνός σε ένα αεροπλάνο. Μέσα εν ώρα πτήσης, που υποχρεώθηκε ο κυβερνήτης να το προσγειώσει, γιατί έπεφτε πολύ χοντρό ξύλο μες στο αεροπλάνο, έτσι.
1: Γιατί πλακώθηκε?
0: Τι γίνεται? Έχει σημασία τώρα αυτό? Εδώ γίνεται ο κακός χαμός. Διαβάζεις, ανοίγεις δηλαδή τη σελίδα, ανοίγεις την εφημερίδα και λες, ο ένας έσπρωξε την πρώην του, την νυν του, δεν ξέρω και εγώ, από το μπαλκόνι πέφτει κάτω. Ο άλλος σκότωσε ψυχρό, ο άλλος, και είναι όλα, παιδιά, τις ίδιες μέρες.
1: Ναι, είναι τραγικό.
0: Τι γίνεται? Έχει τρελαθεί ο κόσμος.

0: πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Αυτό το πολύ σοβαρό έχουμε να το πούμε.
1: Αφού μου το ζητάς τόσο γλυκά.
0: Μα έρχονται διαφημίσεις. Πάμε. Μα έρχονται χρήσιμες διαφημίσεις, λέω, καλοκαιριάτικο. Δεν θες να μάθεις?
1: Θέλω. Με έχεις εμένα για άνθρωπο που δεν θέλει να μαθαίνει.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, έχουμε Instagram, Facebook, TikTok για επικοινωνία. Έτσι μας βρίσκεται με τα ονόματά μας γραμμένα στα λατινικά.
1: Αυτό γραμμένα.
0: Αυτό έχω να σου πω. Εδώ τσαλαβουτάμε στις μουσικές και όχι μόνο. Διάλειμμα και επιστροφή σε λίγα λεπτά, μη φύγει κανείς.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυ προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+.

0: Εδώ στο τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, Τετάρτη, στο μέσο της εβδομάδας και καλοκαιράκι. Αυτό είναι ωραίο, έτσι, αν θέλεις να βλέπεις την θετική μεριά της ζωής και να μην ασχολείσαι με την τηλεόραση και όλα αυτά που λέει. Είναι ωραίο γιατί, ας πούμε, το καλοκαιράκι σε κάνει λίγο και αισθάνεσαι διαφορετικά το βράδυ. Δηλαδή, μπορείς να ξεκουραθείς λίγο το απόγευμα, έτσι, το μεσημέρι, το πρωί, δεν ξέρω και εγώ πότε ξεκουράζεσαι, και το βράδυ να βγεις λίγο περισσότερο έξω, πιο αργά.
1: Λες έτσι, εσύ.
0: Ακόμα και Τετάρτη, γιατί? Δεν είναι ωραίο?
1: Ναι, θα μπορούσε.
0: Εκεί πέρα που χαλαρώνει ο κόσμος, πέφτει η κίνηση. Κατάλαβες? Ενώ το χειμώνα που νυχτώνει από τις 5 τώρα, ας πούμε, πού να πας 11 ώρα το βράδυ, αν δεν είναι Σαββατοκύριακο τουλάχιστον.
1: Λοιπόν, πού να πας, πες μου.

0: Επιβαλή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, ναι, είναι γεγονός.
1: Κόσμας Κατραμάδος, επίσης είναι γεγονός ότι είναι και εκείνος εδώ. Δεν ξέρω
0: γεγονός,
1: τώρα τι θα κάνω, πώς θα τη βγάλω καλοκαίρι πάλι με τον Κατραμάδο. Δηλαδή κάπου με κουράζει αυτό το πράγμα, αλλά... Τέλος πάντων, εγώ θα προχωρήσω
0: ακάθεκτη. Εγώ πήγα να πω καλά λόγια και εσύ δηλαδή με θάβεις, για να καταλάβω.
1: Και εσύ έθαψε,
0: τι
1: μωρέ.
0: Γίνεται εδώ μέσα.
1: Μην πει ένας άνθρωπος μια αλήθεια, κατευθείαν να
0: όχι,
1: τον
0: φας. Όχι, αλήθεια, να πεις αλήθεια, γιατί εγώ λέω ψέματα δηλαδή.
1: Λοιπόν, ο ιδανικότερος τρόπος για να αμυνθείς σε ένα φίδι που σε δάγκωσε, ποιος είναι?
0: Τώρα δεν θα σου το πω γιατί το ξέρω, άστο.
1: Να το δαγκώσεις κι εσύ.
0: Έτσι. Λοιπόν. Είδες όμως ότι μάθε τέχνη και άστινε, δηλαδή έμαθες κάτι όταν ήσουν μικρός στο χωριό.
1: Ναι.
0: Έτσι, το κάνεις πράξη μετά όμως σου τύχει.
1: Ένας 35χρονος στην Ινδία, την ώρα που κοιμότανε, δέχτηκε επίθεση από φίδι. Αυτός ο 35χρονος...
0: Στην Ινδία αυτά.
1: Στην Ινδία.
0: Έτσι, ναι. Έχει σημασία.
1: Πετάχτηκε, βούτυξε το φίδι και το δάγκωσε και το σκότωσε. Όταν τον ρωτήσανε για ποιο λόγο δάγκωσε το φίδι, ο Λόχαρ είπε: «Στο χωριό μου υπάρχει η πεποίθηση ότι αν σε δαγκώσει ένα φίδι, πρέπει να το δαγκώσεις 2 φορές για να εξουδετερώσεις το δηλητήριο».
0: Έτσι το λέει ήρεμα και ωραία η Εύη. Έτσι σαν πώς λέμε ότι αν σε ματιάσουν κάνεις 100 γύρους γύρω από τον εαυτό σου και μετά πατάς ένα πατημένο φτερό από ένα περιστέρι... Πρέπει να το φτύσεις μετά. Κάτι τέτοια του λέγανε στο χωριό και αυτόν του Ινδού.
1: Κοίτα, εγώ
0: όχι, το δάγκωσε, το δάγκωσε πολύ μέχρι θανάτου, έτσι.
1: Ναι, παιδί μου, το ξέσκισε.
0: Έτσι.
1: Το βούτυξε, χρακ, το διέλυσε.
0: Το φίδι.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε τώρα γιατί λέμε.
1: Εγώ ξέρεις τι σκέφτομαι. Το θετικό εντός εισαγωγικών σε αυτή την περίπτωση είναι ότι πολλές φορές μπορεί να σε δαγκώσει φίδι, αλλά να μην ξέρεις τι φίδι ήταν αυτό που σε δάγκωσε. Είναι ένα συχνό πρόβλημα.
0: Φίδι κολοβό είναι.
1: Είναι ένα συχνό πρόβλημα. Ειδικά άμα δεν έχεις την εμπειρία του να αναγνωρίζεις τα φίδια. Οπότε αντιδρώντας έτσι, αν καταφέρεις και ξαποστείλεις το φίδι, θα έχεις τουλάχιστον το δείγμα να πεις «Να, αυτό με δάγκωσε», για να σου δώσουν το κατάλληλο αντίδοτο.
0: Μέχρι να τα κάνεις όλα αυτά θα έχεις φύγει από τη ζωή άμα είναι άσχημο το φίδι. Άμα είναι
1: τι
0: κακό.
1: Τι να σου πω. Αυτός ο όφης, ο κακός.

0: Φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Αυτό ήτανε. Αποχωρούμε σιγά σιγά, τα μαζεύουμε από το στούντιο. Αχ, ωραία είναι εδώ, με air condition. Πού θα πάω τώρα εγώ?
1: Πού θα πας?
0: Πού θα πάμε? Πού θα βγούμε έξω τώρα, Εύη μου? Λοιπόν, Εύη Βαλίκος μας Κατραμάδος ήταν εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες. Το ίδιο θα συμβεί και αύριο, σε εξωπέμπτη. Έτσι, όλο το καλοκαίρι έτσι θα πάμε.
1: Είναι η κατάσταση που ζούμε τέτοια.
0: Έτσι. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα, αλλά και νύχτα. Αυτό έχω να πω εγώ. Και θα τα πούμε αύριο.
1: Μέχρι τότε, πολλά πολλά φιλιά από μας.
0: Γεια χαρά. Now live the life you love and mind the life that you live.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
5: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
6: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία, επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
7: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
7: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
12: Plus.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Τι κάνεις?
2: Εγώ καλά είμαι, αλλά εσείς ακόμα καλύτερα, γιατί είναι σήμερα Τετάρτη και το
1: είναι
2: λέει η επιστήμη.
1: Είναι η μέρα που η επιστήμη μας λέει ότι μπορούμε να βάλουμε μπρος νέες ιδέες, σχέδια, προγραμματισμούς. Λέω εγώ τώρα.
2: Λες εσύ το. Αν εννοείς για το Σαββατοκύριακο που έρχεται, μαζί σου είμαι.
1: Στην κοσμάρα μας.
2: Στην κοσμάρα μας κανονικά.
1: Όχι, εδώ εκπομπή, δύο ώρες, θα περάσουμε υπέροχα, δύο στην τιμή του ενός. Κοντά σας φυσικά, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος και...
2: Και μαζί μας φυσικά ο Κώστας Γεωργακόπουλος, τη διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι το δικό μας, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Λοιπόν, φύγαμε.

0: Λοιπόν, εγώ έχω προσωπική εμπειρία που αυτή τη θεωρία την ανατρέπει. Ναι.
1: Άσε με τώρα.
0: Γιατί όταν ήταν μικρές οι δύο μου κόρες, και οι δύο όμως, λέγανε όχι συγγνώμη, όχι συγγνώμη παπά.
1: Μπορεί να μην χρειαζόταν να την πούνε, δεν ξέρουμε τι συνθήκες.
0: Τώρα μεγαλώσανε.
1: Και λένε πιο εύκολα.
0: Δεν ξέρω τι κάνουν. Λοιπόν, σε μένα πάντως απολογούνται.
1: Εγώ πάντως.
0: Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω. Η επιστήμη κάνει λάθος. Έτσι.
1: Όχι, ή δεχόμαστε ότι η επιστήμη έχει δίκιο και άρα και η Τετάρτη είναι καλημέρα, ή δεχόμαστε ότι η επιστήμη έχει λάθος και δεν θα μου ξαναπείς για την Τετάρτη. Παρ' όλα αυτά, μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Psychological Science διαπίστωσε πως οι γυναίκες τείνουν να αξιολογούν περισσότερες καταστάσεις ως περιπτώσεις που πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη.
0: Ναι. Είναι έγκριτο το περιοδικό αυτό.
1: Είναι το περιοδικό έγκριτο για τη μελέτη, δεν ξέρω να σου πω. Με άλλα λόγια, έχουν χαμηλότερο πύχη για το πότε θεωρούν ότι προκάλεσαν ενόχληση ή δυσφορία σε κάποιον άλλον. Δηλαδή,
0: μάλιστα.
1: Δεν έχεις ακούσει γυναίκες να την πατάς και να σου λέει συγγνώμη. Εμένα μου έχει τύχει πολλές φορές.
0: Ναι, εντάξει.
1: Όχι να πατάω, αλλά να το ακούω.
0: Πρόσεξε όμως τι λέει η έρευνα.
1: Ναι.
0: Λέει ότι λένε λιγότερες φορές συγγνώμη γιατί λόγω ιδιοσυγκρασίας, χαρακτήρας κτλ. Κάνουν λιγότερα λάθη.
1: Κάνουν λιγότερα λάθη, έτσι. Και επίσης ερμηνεύουμε διαφορετικά το πόσο πρέπει να κρατάμε μία ισορροπία στις κοινωνικές μας σχέσεις.
0: Μάλιστα.
1: Εσείς οι άντρες δεν σας ενδιαφέρει.
0: Καλά, εντάξει.
1: Καλά, βες.
0: Πάντως να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Έχετε εξαπλωθεί παντού.
1: Ναι,
0: ακόμα και διαιτητίνες βλέπω.
1: Βεβαίως.
0: Και προπονήτριες βλέπω.
1: Και όχι μόνο διαιτητίνες, αλλά τους φέρονται και με τον ίδιο τρόπο πάνε να τις δίνουνε.
0: Όχι, βρε φίλε.
1: Το έχω δει.
0: Εντάξει, λοιπόν. Θέλεις να γίνεις προπονητής, να σπουδάσεις προπονητική αθλητικών επαγγελμάτων.
1: Θα ήθελα.
0: Θα ήθελες, Ανώτερες σχολές Α, αγάπη μου.
1: Τα κοτώ.
0: Για 7 συν 1 top αθλήματα. Μάθε περισσότερα στο 210-5279-500.
1: Στο 210-9640-117.
0: Ή με ένα κλικ στο www.iekalpha.gr. Μιλάμε φυσικά για τις σχολές ανώτερης εκπαίδευσης Α, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.

0: Ναι, το καλοκαιράκι τη σαλατούλα του γενικότερα σε μια έτσι πιο ενισχυμένη τέλος πάντων έκφραση.
1: Έκφραση τι θέλει.
0: Ναι. Ξέρεις ποια είναι πάρα πολύ viral σαλάτα τελευταία?
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Η DBS.
1: Η DBS.
0: Η οποία έχει γίνει και viral στο TikTok.
1: Oh.
0: Η Dance Bean Salads. Έτσι λέγονται.
1: Γεμάτη.
0: Λοιπόν.
1: Όσπρια θα είναι.
0: Έτσι. Όσπρια, φασόλια, ρεβίθια. Τραγανά, λαχανικά όπως πιπεριές, αγγούρι, καλαμπόκι, ντοματίνια. Όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Φρέσκα μυρωδικά όπως μαϊντανό, βασιλικό, άνηθο, δυόσμο ή κόλιανδρο. Ελιές, ξηρούς, καρπούς ή σπόρους. Συνεχίζω. Δημητριακά ολικής άλυσης όπως κοινόα, καστανό, ρύζι. Κρεμμύδι, σκόρδο, σπιτικό ντρέσινγκ με ελαιόλαδο, ξύδι και αρωματικά μπαχαρικά.
1: Ναι.
0: Προαιρετικά. Θέλεις τυρί όπως φέτα ή παρμεζάνα.
1: Συγγνώμη, σε μια σαλάτα όλα αυτά.
0: Ακόμη προαιρετικά δεν τελειώσαμε. Κοτόπουλο ή τόνο, όλα αυτά σε μια σαλάτα. Η DBS.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πρόσεξε. Ή θα αγοράσεις, θα αποφασίσεις να αγοράσεις και να φτιάξεις τέτοια σαλάτα.
1: Πόσο κάνει αυτή η
0: σαλάτα? Ή παίρνεις καινούριο σπίτι.
1: Κανονικά όμως.
0: Και δεν παίρνουμε, ρε παιδάκι, λίγο χαβιαράκι?
1: Δεν το παίρνουμε να το ευχαριστηθούμε κιόλας.
0: Ποιο φτηνά θα μας έρθει? Ένα σούπερ μάρκετ θες για να κάνεις μια σαλάτα? Παρακαλώ.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
4: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
5: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
6: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς, καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό

0: που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
3: Plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
5: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι και τους δυο τους γουστάρεις.
1: Ναι, ναι, μου αρέσουν και μάλιστα μου κάνει περίεργο, μου κάνει περίεργος ο συνδυασμός.
0: Μα γι' αυτό μας τα φέρνεις αυτά, για πες.
1: Μιλάμε για την Kate Hudson και τον Javier Bardem.
0: Καλό ζευγάρι.
1: Βεβαίως, οι οποίοι ενώνουν τις δυνάμεις τους για πρώτη φορά στη ρομαντική κομεντή Hello in Paris.
0: Ρομαντική.
1: Ρομαντική.
0: Ωραίο, μ' αρέσει.
1: Είναι εμπνευσμένη από ένα μυθιστόρημα, το That Part Was True της Deborah McKinley του 14.
0: Να σου πω, Μαναφούκη.
1: Για πες.
0: Βγήκε Μαναφούκη ότι και οι δυο τους κάτι τρέχει.
1: Άντε καλέ!
0: Ναι, γιατί στη Νέα Υόρκη που γίνουν τα γυρίσματα,
1: ναι,
0: έτσι, υπάρχουν κάποιες σκηνές όπου αγκαλιάζονται,
1: φιλιούνται,
0: ναι, ναι, και τα λοιπά, και όλοι λένε ότι ρε παιδιά το παρακάνατε.
1: Δεν έχουν καταλάβει. Είναι από μια γωνιά η Πενέλοπε,
0: ναι,
1: θα σηκώσει μανίκι και θα γίνει της τρελής.
0: Σωστό και αυτό.
1: Κανονικά.

0: Έχουμε πει όπου βρίσκουμε έτσι ωραία πράγματα που γίνονται το καλοκαίρι στα νησιά.
1: Να τα λέμε.
0: Να τα λέμε, γιατί αξίζει τον κόπο και πραγματικά είναι πράγματα που έχουν έτσι και ένα υπόβαθρο. Και ρε παιδί μου, χρειάζεται κανείς.
1: Ναι, ναι. Εξάλλου, πολύ ωραία ιδέα σου.
0: Μην ξεχνάς ότι αν κάποιος βρεθεί σε εκείνο το νησί.
1: Να ξέρει ότι συμβαίνει και αυτό.
0: Έτσι. Πάμε λοιπόν στη Σάμο, παιδιά, και στο Σάμος Young Artists.
1: Για να
0: πολύ
1: δούμε.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Από 7 έως 14 Αυγούστου, έτσι. Όπως είπαμε, στη Σάμο, στο αρχαίο θέατρο Πυθαγορείου.
1: Α, ωραία.
0: Ένα πρόγραμμα ανάμεσα σε μουσική δωματίου, jazz, σανσόν, μουσικές κόσμου, παραδόσεις της Ανατολικής Μεσογείου.
1: Ωραίο θα είναι αυτό.
0: Πολύ ωραίο. Και πού, έτσι, στο μικρό αρχαίο θέατρο του Πυθαγορείου.
1: Ωραία.
0: Πού σε πάω
1: κάτω
0: τώρα.
1: Κάτω από άστρα.
0: Έτσι, τα Πεύκα. Θέα στη θάλασσα και τα νησιά στο Αιγαίο.
1: Πότε είπες ότι είναι? 7 με 14
0: Αυγούστου, ναι.
1: Ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία, λοιπόν. Και βεβαίως η Σάμος είναι και ένα τουριστικό νησί.
1: Βέβαια, δεν θα θες. Κάτι να φας, κάτι να
0: μάλιστα, πας. Έτσι, τελευταία ανεβαίνει πάρα πολύ, όπως όλα τα νησιά.
1: Οπότε τι χρειάζεται?
0: Χρειάζεται να έχεις καλούς ανθρώπους, επαγγελματίες που να εξυπηρετούν τον καλό τουρισμό. Πού
1: δηλαδή
0: μαθαίνει κανείς, λοιπόν, τουριστικά επαγγέλματα όπως πρέπει, αγάπη μου?
1: Στις ανώτερες χώρες Α.
0: Έτσι,
1: και
0: μπράβο.
1: Ειδικά στο τμήμα τουριστικών επαγγελμάτων.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο δεν είναι μόνο ολοκληρωμένο με AI εργαλεία, αλλά σου δίνει και συμβόλαιο εργασίας με τους Hot Hospitality.
0: Σωστό. Λοιπόν, αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, για εγγραφές κουλουπού κουλουπού 210-9640-117 τηλεφωνείτε για τη Γλυφάδα.
1: 210-5279-500 για την Αθήνα.
0: Ή ακόμα πιο απλά, παιδιά, τα μαθαίνετε όλα www.iekalpha.gr.
1: Και μην ξεχνάμε τα προνομιακά δίδακτρα για λίγες μέρες.
0: Δεν ξεχνιούνται αυτά.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Ώρα να μάθουμε και κάτι πάρα πολύ χρήσιμο και σοβαρό, γιατί εντάξει, τα λουζόμαστε παιδιά, έτσι είναι. Μην ξεχνάτε λοιπόν τις επιπτώσεις που έχει η συμπεριφορά μας απέναντι στο κλίμα, και μιλάμε για αυτές και όχι μόνο, γιατί στο στούντιο είναι η Βασιλεία Πέτρου.
0: Γεια σας και από μένα. Η είδηση μας έρχεται από ένα άρθρο της Καθημερινής και έχει ενδιαφέρον. Οι φάλινες φυσιτήρες επικοινωνούν φωνητικά, χρησιμοποιώντας ακολουθίες στακάτων λαρυγγισμών που ονομάζονται κόντας. Ωστόσο, το ρυθμικό μοτίβο αυτών των κλικ, γνωστό ως διάλεκτος, μπορεί να διαφέρει μεταξύ διαφορετικών μητριαρχικών ομάδων. Η διάλεκτος χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση κοινωνικών δομών στο πλαίσιο των οποίων τα ζώα αυτά συνεργάζονται, εξηγεί ο Dr. Luke Ρέντελ του Πανεπιστημίου του Σεντ Άντριους και συνεπικεφαλής της νέας μελέτης. Σε αυτή τη νέα μελέτη, οι ερευνητές ανέλησαν ηχογραφήσεις ομάδων μεσογειακών φυσιτήρων. Όπως διαπίστωσαν, οι φάλαινες στη δυτική λεκάνη της Μεσογείου χρησιμοποιούσαν μία διάλεκτο, ενώ εκείνες της Ανατολικής μία ταχύτερη εκδοχή αυτής της διαλέκτου. Μέχρι σήμερα, απλώς γνωρίζαμε πως υπήρχαν αυτές οι διαφορετικές διαλέκτοι, αλλά δεν είχαμε κανένα στοιχείο για την προέλευσή τους. Και σήμερα βλέπουμε πως μία ομάδα φάλαινων φυσιτήρων που έχει αποσχιστεί από τον κύριο πληθυσμό, έχει πλέον αρχίσει να αλλάζει και τη διάλεκτό της, σημείωσε ο Ρέντελ.
1: Μάλιστα. Αν δεν κάνω λάθος, εμφανίστηκαν φυσιτήρες και στο Ιόνιο,
0: Ναι, το
1: σωστό.
0: Διαβάσαμε.
1: Οκ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
6: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
7: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
8: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
9: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
8: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
9: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
10: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
13: Plus.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
9: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ είμαι θα. Πάντα Τετάρτη, έτσι.
1: Και ακμαίοι, έτσι. Έτσι.
0: Δεύτερη ώρα με το 2 cm ενός, με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Είσαι έτοιμος?
0: Μια χαρά, φύγαμε.

0: Για πες.
1: Θα σε ξαφνιάσω τώρα.
0: Για πες.
1: Σαν σήμερα το 1979, δηλαδή 8 Ιουλίου του 1979, η Κίνα γίνεται η δεύτερη σοσιαλιστική χώρα που επιτρέπει σε ξένους να κάνουν επενδύσεις στη χώρα της.
0: Έλα.
1: Ποια είναι η πρώτη, θα τρελαθείς.
0: Ποια είναι η πρώτη?
1: Η Ιουγκοσλαβία.
0: Α, μάλιστα.
1: Ήξερες εσύ ότι το πριν το 79 μπορούσε να επενδύσεις στην τότε χώρα που λεγόταν η Ιουγκοσλαβία?
0: Όχι.
1: Αυτά είναι. Η Κίνα δεν ήταν η πρώτη.
0: Μάλιστα. Τι λες?
1: Αλήθεια. Να μαθαίνουμε και τέτοια.
0: Ναι, αλλά κοίταξε που είναι ο ένας και που είναι... δεν είναι ο άλλος. Έτσι.
1: Ο ένας δεν είναι. Ας ξεκινήσουμε από αυτό.
0: Έτσι, δεν υπάρχει. Να πούμε βέβαια.
1: Ότι κάτι υπάρχει εδώ.
0: Ναι, βεβαίως. Διότι εντάξει, όλα μπορεί κανείς να τα ξέρει για επενδύσεις, δεν ξέρω τι. Αλλά ξέρεις όμως για ανώτερες σπουδές η ΕΚ.
1: Ξέρω. Έτσι. Και θα σου αποδείξω ότι θα σου αναφέρω τα ΙΕΚ Α.
0: Μάλιστα, για πες.
1: Όπου δεν είναι μόνο η μεγαλύτερη σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Mm-hmm. Έχει και κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης και προνομιακά δίδακτρα για λίγες μέρες.
0: Και πάρα πολλές ειδικότητες που έχουν τεράστιο ενδιαφέρον. Τώρα, να μην τα λέμε εμείς.
1: Ναι.
0: Έτσι. 210-52-79-500.
1: 210-96-40-117.
0: Ή www.iekalpha.gr.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Είμαστε στο καλύτερο σημείο της εκπομπής.
1: Έτσι. Και να σου πω και κάτι.
0: Ναι.
1: Για μένα τα ρεβίθια, και μάλιστα σε κατάσταση χούμους.
0: Τι είπες τώρα.
1: Έτσι, είναι ένα από τα καλύτερα.
0: Από τα καλύτερα.
1: Λοιπόν, για απόψε, παιδιά, έτσι με ένα τυπάκι πάλι θα πούμε. Τι θα φάμε, λέει, απόψε, ρεβίθια με κολοκύθι. Και πάρα πολύ γρήγορα. Έτσι, ρεβίθια κονσέρβα μπορείς να τα βρεις και μάλιστα σε πολύ καλή ποιότητα. Ψητά κολοκυθάκια τα οποία για ένα τέταρτο μπαμ μπαμ
0: μπαμ. Τίποτα δεν είναι.
1: Χούμους.
0: Κάνω το χούμους από τα ρεβιθάκια. Έτσι. Βάζω μέσα και ταχίνι.
1: Ναι.
0: Ωραία και πάπρικα.
1: Καπνιστή.
0: Έχεις φτιάξει τη μέρα μου όμως, έτσι.
1: Και μία μπυρίτσα το
0: μην
1: βράδυ.
0: Μην το συζητάς καθόλου.
1: Τρελαίνομαι.
0: Μην το συζητάς.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
3: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
3: Έχω
4: μετά θα πάνε
3: εκστασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρετε.
4: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι.

0: Εδώ, στον Ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εντάξει, ρε φίλε.
1: Δηλαδή... Ήτανε και από τον νου η τύχη του όμως. Κακή.
0: Να σου πω, εντάξει, πρόσεχε και λίγο, ρε αγόρι μου.
1: Πού πας, ρε Καραμήτρο.
0: Συμβαίνουν και τέτοια. Πιάσανε οδηγό, φιλενάδα,
1: ναι,
0: στον αυτοκινητόδρομο Interstate,
1: ναι,
0: στην Κομιτεία Πάσκο,
1: ναι,
0: όπου ένα Honda Civic.
1: Πού το θυμηθήκαν το Honda Civic.
0: Έτσι. Προσπέρασε, δεν είναι ότι τα είχε μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Είναι ότι προσπέρασε και περιπολικό.
0: Προσπέρασε περιπολικό με 144 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Εντάξει, πού πας, ξαναρωτάω.
0: Έτσι, πού πας, Καραμήτρο. Το σταματήσανε.
1: Δεν τον σταματάγανε.
0: Του κάρανε έλεγχο και τι βρήκανε.
1: Τι βρήκανε.
0: 34 τελειωμένα,
1: ναι,
0: κουτιά μπύρα.
1: Εντάξει,
0: μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Όλα τα λεφτά ο τύπος.
0: Εντάξει, συνελήφθη και λοιπά και λοιπά και λοιπά, δικογραφία και τα λοιπά και τα
1: λοιπά.
0: Τώρα βέβαια συνελήφθη για την πήρια αλκοόλ, έτσι. Ίσως κάποιοι άλλοι σε κάποια άλλη χώρα να το πιάνανε για υπέρβαση
1: ταχύτητα. Κανονικά για υπέρβαση ταχύτητα. Έχω κανένα δύο χώρες στο μυαλό μου εγώ.
0: Να βρεις τον άλλον μέσα τίγκα στο αλκοόλ και να του πεις μισό λεπτό έτρεχες.
1: Σωστό.
0: Σε παρακαλώ.
1: Μπράβο, θα σου λέγε. Έτρεχα, έχετε δίκιο.
0: Τι λες.

0: Σου έχει τύχει να κλείσεις ραντεβού για κούρεμα?
1: Να με.
0: Και να σου λένε βεβαίως στις 23 του μηνός?
1: Ναι, και μάλιστα είναι και ορισμένες φορές που το χρειαζόμουν επιγόντως.
0: Πες μου.
1: Και εντάξει.
0: Άρα μιλάμε για καριέρες με μέλλον.
1: Μα τι λες τώρα, μακιγιάζ, κομμωτική, σχέδιο μόδας. Πολύ, και, πολύ ενδιαφέροντα επαγγέλματα και με μεγάλη ζήτηση τώρα, το συζητάμε.
0: Και πολύ ενδιαφέρον σημείο για να σπουδάσεις, διότι μιλάμε για τις ανώτερες σχολές Α.
1: Είσαι μέσα.
0: Είμαι.
1: 100%. Λοιπόν, αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, παιδιά, για αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα επαγγέλματα και για καλή εκπαίδευση πάνω σε αυτά, 2-10-41-20-7-14.
0: 2-10-52-79-500.
1: Ή κάνετε ένα κλικ στο www.eekalpha.gr. Και ενώ φτάνουμε προς το τέλος, θα πάμε σε ένα τραγούδι το οποίο το ακούμε πάρα πολλές φορές το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Είναι από τα Καρακλάσικ.
0: Καρακλάσικ. Αλλά πολλοί κόσμος δεν ξέρει ποιος το τραγουδάει.
1: Δεν ξέρει και ούτε την ιστορία αυτού του τραγουδιού.
0: Για πες μου λοιπόν.
1: Λοιπόν, Sitting on the Dock of the Bay, έτσι, Otis Redding. Μαζί του και ο Steve Cropper είναι ο κιθαρίστας των Booker D and MGs. Φοβερό συγκρότημα.
0: Τρομερό συγκρότημα αυτό.
1: Λοιπόν, πρόσεξε, το ηχογράφησε δύο φορές ο Redding.
0: Ναι.
1: Τη δεύτερη φορά το 1967, τρεις μέρες μόλις πριν το ατύχημα που συνέβη, το δυστύχημα, ναι, που συνέβη με αεροπορικό,
0: και έχασε
1: τη ζωή
0: του
1: 10 Δεκεμβρίου του 1967.
0: Άκου τώρα.
1: Μάλιστα. Κυκλοφόρησε το 1968, έγινε το πρώτο single που έφτασε στο νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες με καλλιτέχνη ο οποίος δεν ήταν σε ζωή, παρακαλώ.
0: Θα αρχίσω το σφύριγμα πάλι.
1: Είχε αρχίσει να γράφει τους στίχους τον Αύγουστο του 1967, ενώ διέμενε από εκεί το... έτσι σκέφτηκε,
0: ναι,
1: σε ένα νοικιασμένο πλωτό σπίτι.
0: Α, γι' αυτό το The Dock of the Bay,
1: έτσι, στο Σασουαλίτο της Καλιφόρνια. Θα ακούσεις μέσα και παφλασμούς κυμάτων.
0: Μην το συζητάς, είναι τραγουδάρα τώρα.
1: Εντάξει, καρακλάσικ, πάμε.

0: Και ενώ έχω αφήσει την Άννα Κουβαρά σε κάποια έτσι dock of
1: the
0: bay,
1: σε κάποιο dock κανονικά,
0: κάποιο καλοκαιρινό δειλινό
1: με ένα ωραίο κοκτέιλ,
0: ναι, στην Κοσμάρα, καλά κάνεις.
1: Στην Κοσμάρα κανονικά όμως.
0: Σε επαναφέρω λοιπόν στην τάξη να σου πω ότι τελειώσαμε για σήμερα.
1: Ένα, με επαναφέρεις στην τάξη για να μου πεις ότι τελειώσαμε.
0: Τα όνειρα δεν τελειώνουν ποτέ, αγάπη.
1: Αλήθεια είναι.
0: Έτσι.
1: Το.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και σήμερα για την παρέα, παιδιά. Δύο στην τιμή του ενός, με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξενόπουλο.
1: Και φυσικά, για να μην ξεχνιόμαστε, πάντα με τον Κώστα Γεωργακόπουλο στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, το δικό μας το κορίτσι, Βασιλεία Πέτρου.
0: Πολύ αγάπη από εμάς και ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα.
1: Για πολλά.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
3: Διάβλος Radio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτης.
3: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.
3: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
7: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
3: Καφέ Μέλι.
7: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
3: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
7: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
3: Καφέ Μέλι.
7: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
3: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
8: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
3: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
4: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
4: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
6: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Κι απόψε ζητάς από το στήθος σου να βγάλω τη σφαίρα. Τυφλά οδηγείς και ψυχρά τη ζωής μας το τρένο. Γιατί ξέρεις πως

0: επιθυμία, επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
1: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
2: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
3: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
4: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα, ψάχνει

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κουνδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
6: Ιντερνετεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερνετεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερνετεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Καλωσορίσατε, καλωσορίσατε. Αυτή ήταν η νυχτερινή εκπομπή. Εμάς δεν είναι νυχτερινή εκπομπή, δεν έχει καθόλου έτσι τοποθέτηση ώρας. Η εκπομπή είναι anytime, οπότε σας καλωσορίζουμε στη σημερινή εκπομπή. Η Νίκη Κοπίτα ήταν το κορίτσι που έκανε την έναρξη για τη σημερινή εκπομπή. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το βρήκα το τραγούδι, μου άρεσε πάρα πολύ και πάει να το μεταδώσουμε. Θα την αναζητήσω να μάθουμε και περισσότερα για αυτήν, όσο νούπο. Εμείς είμαστε εδώ για 2 ώρες, θα είμαστε μαζί, θα ακούμε τραγούδια καινούργια, παλιά, παλιότερα, τραγούδια που θέλουμε να σας γνωρίσουμε και να τα κάνουμε αγαπημένα και αυτά και πολλά πολλά ακόμα. Προς το παρόν πάμε σε ένα παλαιότερο της Βασιλικής Μιχαλοπούλου, από την οποία και το γνωρίσαμε το κομμάτι, τη γνωρίσαμε μέσω αυτού του τραγουδιού, αλλά και ήταν η αφορμή για να κάνουμε και μια μικρή κουβέντα πριν από αρκετό καιρό.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Ανδριάννα Μπάμπαλη που τραγουδάει με Σιεμνιμάλ και μας αρέσει πάρα πάρα πολύ. Πολύ καλοκαιρινό τραγούδι με το γλυκό σταφύλι. Περιμένουμε πώς και πώς να φτιάξουν τα καλούδια οι μεγαλύτερες κυρίες και να τα δοκιμάζουμε το γλυκό σταφύλι που είναι του Σεπτεμβρίου, ωστόσο. Είναι από τα καλύτερα γλυκά του κουταλιού. Λοιπόν, λέω να μετρηθούμε τώρα, να δούμε πώς είμαστε εδώ και να γίνουμε ακόμα περισσότεροι. Οπότε, ας πάμε να θυμηθούμε το τραγούδι που είχε γράψει ο Δημήτρης Κοριαλάς για τη Ραλιά, αλλά το διασκεύασε η Μαριάννα Ζάχου.

Άκρωσα καλοκαιρινό τραγούδι, καινούριο τραγούδι από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Εντάξει, αν δεν τραγουδήσει και ο Μιχάλης καλοκαιρινά τραγούδια, όχι ότι του λείπουν τα χειμερινά και τα πιο έτσι ατμοσφαιρικά, αλλά με τα καλοκαίρια τα πάει πάρα πολύ καλά εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Λοιπόν, η ώρα έχει φτάσει στο πάρα πολύ λίγο για να ακούσουμε ένα ή δύο κομμάτια. Νομίζω ότι προλαβαίνουμε να ακούσουμε και ένα και δύο κομμάτια. Πάμε να ξεκινήσουμε με το ένα, με την Παυλίνα Βουλγαράκη και ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Έλα με πάλι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την παραδείς ζωή σου.
3: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Ένα καλοκαίρι μακρύ. Ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρήπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902, που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: Με μια ροκ μπαλάντα είπαμε να ξεκινήσουμε το δεύτερο ημιωράκι για σήμερα. Η Ελεονόρα Ζωγανέλη μαζί με την Ελευθερία Ερμανιτάκη με αφορμή την περιοδία που έκαναν πριν 2 χρόνια και ένα τραγούδι που μας έμεινε παρακαταθήκη διασκευασμένο φυσικά. Τραγούδι του Αντώνη Βαρδί που είχαμε ακούσει με τη φωνή του Αντώνη και την φωνή της Χάρης Αλεξίου. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και το επόμενο τραγούδι που έρχεται είναι ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα μου από την ώρα που βγήκε πέρυσι τέτοια εποχή. Ιούνιο μήνα κυκλοφόρησε.
1: Ακού να δεις απ' την πόρτα όταν βγεις.
0: Το καινούργιο είναι της Νατάσας, όχι το περσινό, το όλα είναι μπροστά, αλλά όλα είναι τέλεια. Δεν έχει σημασία και αυτό το αγαπάμε πάρα πολύ.
1: Ούτε αν πάει.

Αυτή ήταν η Όναρ και ένα ζεστό καλοκαίρι. Από αυτά τα ζεστά καλοκαίρια που ζούμε όλα αυτά τα χρόνια, να μου πείτε πότε ήταν κρύο το καλοκαίρι, ποτέ δεν ήταν. Απλά τώρα λιγουλάκι ζεσταίνει περισσότερο και μας ανησυχεί. Από τη μία τσούχτερες όπως μιλάμε ένα φίλο, από την άλλη λαγοκέφαλη, στο τέλος πού είναι το ελληνικό φοβερό καλοκαίρι. Μην γκρινιάζουμε, όχι, δεν θα γκρινιάζουμε, θα κάνουμε έτσι ό,τι περνάει από το χέρι μας και είναι δυνατόν για να περνάμε υπέροχα. Καλοκαίρια. Ζεστά, κρύα, μέτρια, χλιαρά, δεν ξέρω τι. Καλοκαίρια. Είναι ελληνικά καλοκαίρια.

Αυτή ήταν η Μαρίζα Ρίζου, αυτός ήταν ο Σταύρος Σιόλας, το «Είμαι εντάξει». Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, έτσι. Δεν λέγεται έτσι. Είναι από τα αγαπημένα μας όμως του καλοκαιριού και νομίζω ότι θα παίξει πάρα πολύ και σε εσάς, μέσα σας, στην καρδιά σας. Και έφτασε η ώρα να κάνουμε ένα άλλο ακόμα break. Το δεύτερο break της σημερινής εκπομπής. Θα πάμε για διαφημίσεις, θα επιστρέψουμε και πάλι μαζί. Αυτά τα γνωστά. Αλλά δεν θα σας αφήσουμε έτσι. Θα σας αφήσουμε με ένα τραγούδι και αυτό έρχεται από τον Πάνο Μουζουράκη και τον Νίκο Πορτοκάλιγλου. Ταξιδιάρικο και πολύ πολύ αγαπημένο.

0: Η ώρα είναι 7. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
1: διάβλος Κρήτης,
0: diavlosradio.gr.
2: Επιλεγμένη ελληνική,
1: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
2: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
2: Διάβλος Κρήτη.
0: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
3: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
2: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
4: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
0: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή
10: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με μια τζούρα ελευθερίας. Γιατί αν χρειαζόμαστε κάτι, σίγουρα είναι μια τζούρα ελευθερίας. Η Ιουλία Καραπατάκη ερμηνεύει ωραία στην Τάντο. Για μένα είναι το απόλυτο τραγούδι του καλοκαιριού, έτσι να το ξέρετε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Τι λέτε, πάμε παρακάτω. Θα ακούσουμε κάτι διασκευασμένο, αλλά από μια φοβερή αγαπημένη φωνή. Την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Και γιατί, γλυκιά μου, κλαις.

0: θα βρω φωνή να τραγουδήσω.
1: Και αυτά που είδα να στα πω.
2: Ο Μίλτος Πασχαλίδης με μια λωρίδα ουρανό και τον Θωμά Κωνσταντίνου, ένα πολύ πολύ διαφορετικό τραγούδι, μας αρέσει και έτσι. Ο Μίλτος ούτως ή άλλως, αν παρακολουθήσετε και όλη την και τη φετινή καλοκαιρινή περιοδία, θα έχετε διαπιστώσει ότι γίνεται χαμός όπου και αν εμφανίζεται. Μας αρέσει πάρα πολύ που έχουμε τόσο ωραίους καλλιτέχνες και πάνε όλοι τόσο καλά στις καλοκαιρινές συναυλίες. Τους αγαπάμε, τους ακολουθούμε, τους ακούμε και μας αρέσει να περνάμε καλά μαζί τους. Με τον ίδιο τέτοιο χαμό γίνεται και με τους Πίξιλαξ, τον Φίλιππο Πλιάτσικα και τον Μπαμπ.

Λοιπόν, αυτά ήταν τα Νότια Προάστια. Τα Νότια Προάστια, ένα τραγούδι ολοκένουργιο που κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες, νομίζω την περασμένη Παρασκευή, από τον Μανώλη Φάμελο και τον Φίβο Δελιβοριά. Περιγράφει την κατάσταση που ζούμε όσοι μένουμε στα Νότια Προάστια και την περιγράφει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Φυσικά θα φτιάξει, θα είναι πολύ πολύ ωραία όλα τα πάντα όλα, αλλά μέχρι τότε, εντάξει, έχουμε ζήσει πολλά χρόνια σκαψίματος. Λοιπόν, εδώ είμαστε και για την ανάπτυξη και για τη μη ανάπτυξη και το ότι σημαίνει ανάπτυξη, εν πάση περιπτώσει. Πάμε να κλείσουμε το ημιωράκι μας με ένα ακόμα αγαπημένο.

Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδύρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολά.

0: Δικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά κέντρα Κρήτης και Κρέτα Μεντ μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Μεντ και Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Έλαβε πόλη μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την παράδει ζωή σου.
3: Έλαβε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Πολλές ανώτερες επαγγελματικές κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Για την όμορφη ζωή ξεκίνησε να μας τραγουδά ο Θοδωρής Βουτσικάκης, Λαβίτα Εμπέλα, και το τέταρτο ημιωράκι για σήμερα είναι εδώ στη διάθεσή σας. Εδώ παρέα σας, Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Θυμήθηκα τώρα μερικά τραγουδιά που έρχονται από το... εντάξει, εγγύς παρελθόν θα το έλεγα, αλλά ωστόσο από το παρελθόν, και τα αγαπάμε πάρα μα πάρα πολύ. Ένα από αυτά που ξεκινάει αυτή τη μικρή ενότητα, αυτού του 20 λεπτό, το πούμε, είναι το τραγούδι που έγραψε ο Γιώργος Θεοφάνους, ένα από τα τραγούδια που έγραψε ο Γιώργος Θεοφάνους για την Ελένη Δήμου, και έχουμε υπεραγαπήσει.

Η Σιρίαλ μας θύμισαν ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα μας τραγούδια. Το θα περιμένω. Και εσείς δεν χρειάζεται να περιμένετε, να κάνετε αυτό που αγαπάτε. Είναι καλοκαίρι 2026. Με όλα τα ευτράπελα που συμβαίνουν γύρω μας, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάθε καλοκαίρι είναι ένα μοναδικό καλοκαίρι και πρέπει να το ζούμε όπως και κάθε μέρα στο έπακρο. Χωρίς αναστολές, χωρίς τίποτα, ούτε δεύτερες σκέψεις, ούτε τίποτα. Λοιπόν, έχουμε κάψει τη ζωή μας πολλές φορές και γι' αυτό πρέπει να μάθουμε μερικά μαθήματα να μας γίνουν. Και μαθήματα, τα παθήματα να μας γίνουν μαθήματα και να τα ξορκίζουμε. Λοιπόν, οπότε και συνεχίζουμε. Και τι θυμήθηκα τώρα.

και Αλίτης και Ζητιάνος, ο Χρήστος Δάντης και τη ζωή μου καίω. Το τραγούδι που έγραψε για τη φωνή του η Δήμητρα Γαλάνη σε στίχους του Αντώνη Ανδρικάκη και πραγματικά έχει μείνει ιστορικό στην ελληνική δισκογραφία και πολύ πολύ καλά έχει κάνει, γιατί τέτοια τραγούδια γράφονται μία στο τόσο. Η αλήθεια είναι, να τη λέμε κι αυτή. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο φινάλε της σημερινής εκπομπής. Δεν θα σας αφήσουμε έτσι, σαφώς κλείνουμε πάντα με τραγούδι και μάλιστα θα κλείσουμε με Γιώργο Δημητριάδη και ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα. Όχι, όχι. Δεν είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Αυτό θα το ακούσουμε με αφορμή κάτι άλλο που σας το φιλάω για έκπληξη. Θα ακούσουμε κάτι άλλο πολύ πολύ αγαπημένο και πολύ έτσι δυνατό, καλοκαιρινό. Και θα σας αποχαιρετήσουμε και θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε πάρα πάρα πολύ καλά, να ακούτε μουσική γιατί κάνει καλό. Και άντε, ξυπνήστε. Φτάσαμε. Για χαρά.

0: ώρα είναι 8.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
6: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
7: ΔΕΗ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
2: διάβλος Κρήτης,
1: diavlosradio.gr.
3: Επιλεγμένη ελληνική,
2: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
3: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
1: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
3: Διάβλος Κρήτη.
1: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
2: Ακούγεται.
1: Ακούγεστε.
2: Ακούγεστε.
4: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
5: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώμα ταξιρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
4: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
6: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
6: Έχω
7: εκστασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρετε.
7: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδύρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

αστυνομία. Ναι. Ορίστε. Σε άλλο

για να ξεχάσει μια καρδιά, να μην πονάει άλλο πια, πρέπει αλλού να πάει. Για να ξεχάσει μια καρδιά, να μην πονάει.

0: ώρα είναι 10. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
1: διάβλος Κρήτης,
0: diavlosradio.gr.
2: Επιλεγμένη ελληνική,
1: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
2: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
2: Διάβλος Κρήτη.
0: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
2: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
2: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
2: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
2: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
3: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
2: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
3: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
4: Η βροχή να χτυπάει τη στέγη.

0: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
1: Ξέρω

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
6: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια, Άννα Βαρνακιώτη.

Το ξέρω πως σκέφτεσαι τα ίδια με μένα. Μοιάζει σαν να είναι αδύνατο, το ίδιο λέω σε μένα. Υπάρχουν μέσα μου στιγμές

0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
3: diablosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτης.
3: diablosradio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.
3: Διάβλος Κρήτης. diablosradio.gr.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Καλωσορίσατε, καλωσορίσατε. Αυτή ήταν η νυχτερινή εκπομπή. Εμάς δεν είναι νυχτερινή εκπομπή, δεν έχει καθόλου έτσι τοποθέτηση ώρας. Η εκπομπή είναι anytime. Οπότε σας καλωσορίζουμε στη σημερινή εκπομπή. Η Νίκη Κοπίτα ήταν το κορίτσι που έκανε την έναρξη για τη σημερινή εκπομπή. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το βρήκα το τραγούδι, μου άρεσε πάρα πολύ και είπα να το μεταδώσουμε. Θα την αναζητήσω να μάθουμε και περισσότερα για αυτήν, όσο νούπο. Εμείς είμαστε εδώ για 2 ώρες, θα είμαστε μαζί. Θα ακούμε τραγούδια καινούργια, παλιά, παλιότερα, τραγούδια που θέλουμε να σας γνωρίσουμε και να τα κάνουμε αγαπημένα και αυτά και πολλά πολλά ακόμα. Προς το παρόν πάμε σε ένα παλαιότερο της Βασιλικής Μιχαλοπούλου, από την οποία και το γνωρίσαμε το κομμάτι, τη γνωρίσαμε μέσω αυτού του τραγουδιού, αλλά και ήταν η αφορμή για να κάνουμε και μια μικρή κουβέντα πριν από αρκετό καιρό.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Ανδριάννα Μπάμπαλη που τραγουδάει με Σιεμνιμάλ και μας αρέσει πάρα πάρα πολύ. Πολύ καλοκαιρινό τραγούδι με το γλυκό σταφύλι. Περιμένουμε πώς και πώς να φτιάξουν τα καλούδια οι μεγαλύτερες κυρίες και να τα δοκιμάζουμε το γλυκό σταφύλι που είναι του Σεπτεμβρίου, ωστόσο. Είναι από τα καλύτερα γλυκά του κουταλιού. Λοιπόν, λέω να μετρηθούμε τώρα, να δούμε πώς είμαστε εδώ και να γίνουμε ακόμα περισσότεροι. Οπότε, ας πάμε να θυμηθούμε το τραγούδι που είχε γράψει ο Δημήτρης Κοριαλάς για τη Ραλιά, αλλά το διασκεύασε η Μαριάννα Ζάχου.

Άκρος καλοκαιρινό τραγούδι, καινούριο τραγούδι από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Εντάξει, αν δεν τραγουδήσει και ο Μιχάλης καλοκαιρινά τραγούδια, όχι ότι του λείπουν τα χειμερινά και τα πιο έτσι ατμοσφαιρικά, αλλά με τα καλοκαίρια τα πάει πάρα πολύ καλά εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Λοιπόν, η ώρα έχει φτάσει στο πάρα πολύ λίγο για να ακούσουμε ένα ή δύο κομμάτια. Νομίζω ότι προλαβαίνουμε να ακούσουμε και ένα και δύο κομμάτια. Πάμε να ξεκινήσουμε με το ένα, με την Παυλίνα Βουλγαράκη και ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παλάτη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Ένα καλοκαίρι μακρύ. Ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρήπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: Με μια ροκ μπαλάντα είπαμε να ξεκινήσουμε το δεύτερο ημιωράκι για σήμερα. Η Ελεονόρα Ζωγανέλη μαζί με την Ελευθερία Ερμανιτάκη με αφορμή την περιοδία που έκαναν πριν 2 χρόνια και ένα τραγούδι που μας έμεινε παρακαταθήκη διασκευασμένο. Φυσικά τραγούδι του Αντώνη Βαρδί που είχαμε ακούσει με τη φωνή του Αντώνη και την φωνή της Χάρης Αλεξίου. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και το επόμενο τραγούδι που έρχεται είναι ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα μου από την ώρα που βγήκε πέρυσι τέτοια εποχή. Ιούνιο μήνα κυκλοφόρησε.
1: Ακού να δεις, απ' την πόρτα όταν βγεις.
0: Το καινούργιο είναι της Νατάσας, όχι το περσινό, το όλα είναι μπροστά, αλλά όλα είναι τέλεια. Δεν έχει σημασία και αυτό το αγαπάμε πάρα πολύ.
1: Που κι αν πας.

Αυτή ήταν η Όναρ και ένα ζεστό καλοκαίρι. Από αυτά τα ζεστά καλοκαίρια που ζούμε όλα αυτά τα χρόνια, να μου πείτε πότε ήταν κρύο το καλοκαίρι, ποτέ δεν ήταν. Απλά τώρα λιγουλάκι ζεσταίνει περισσότερο και μας ανησυχεί. Από τη μία τσούχτερες όπως μιλάμε ένα φίλο, από την άλλη λαγοκέφαλη, στο τέλος πού είναι το ελληνικό φοβερό καλοκαίρι. Μην γκρινιάζουμε, όχι, δεν θα γκρινιάζουμε, θα κάνουμε έτσι ό,τι περνάει από το χέρι μας και είναι δυνατόν για να περνάμε υπέροχα καλοκαίρια. Ζεστά, κρύα, μέτρια, χλιαρά, δεν ξέρω τι, καλοκαίρια. Είναι ελληνικά καλοκαίρια.

Αυτή ήταν η Μαρίζα Ρίζου, αυτός ήταν ο Σταύρος Γιόλας, το «Είμαι εντάξει». Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, έτσι. Δεν λέγεται έτσι. Είναι από τα αγαπημένα μας όμως του καλοκαιριού και νομίζω ότι θα παίξει πάρα πολύ και σε εσάς μέσα σας, στην καρδιά σας. Και έφτασε η ώρα να κάνουμε ένα άλλο ακόμα break. Το δεύτερο break της σημερινής εκπομπής. Θα πάμε για διαφημίσεις, θα επιστρέψουμε και πάλι μαζί. Αυτά τα γνωστά. Αλλά δεν σας αφήσουμε έτσι. Θα σας αφήσουμε με ένα τραγούδι και αυτό έρχεται από τον Πάνο Μουζουράκη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Ταξιδιάρικο και πολύ πολύ αγαπημένο.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή
10: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με μια τζούρα ελευθερίας. Γιατί αν χρειαζόμαστε κάτι, σίγουρα είναι μια τζούρα ελευθερίας. Η Ιουλία Καραπατάκη ερμηνεύει ωραία στην Τάντο. Για μένα είναι το απόλυτο τραγούδι του καλοκαιριού, έτσι να το ξέρετε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Τι λέτε, πάμε παρακάτω. Θα ακούσουμε κάτι διασκευασμένο, αλλά από μια φοβερή αγαπημένη φωνή. Την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Και γιατί, γλυκιά μου, κλαις.

0: αυτόν τον τόπο, όλοι απλά περαστικοί. Κλεφτά κοιτάνε γρήγορα, πιο πολύ να μην μπλεχτούν. Ψάχνουν εύκολο τρόπο κι όσοι κοιτάνε και γελούν. Κάνανε τα εγκλήματα.
1: Με σκαράβι σαν πιο κάραβο.
0: Πάνω σε αυτά τα κύματα, με μια μαντήλα στο λαιμό και δίχως καπετάνιο. Θα έρθουμε στην Ανατολή να σπάσουμε τον μπλόκο. Για μια μάνα στο χαμόγελο, για

0: θα βρω φωνή να τραγουδήσω.
1: Και αυτά που είδα, να στα πω.
2: Ο Μίλτος Πασχαλίδης με μια λωρίδα ουρανό και τον Θωμά Κωνσταντίνο, ένα πολύ πολύ διαφορετικό τραγούδι, μας αρέσει και έτσι. Ο Μίλτος ούτως ή άλλως, αν παρακολουθήσετε και όλη την και τη φετινή καλοκαιρινή περιοδία, θα έχετε διαπιστώσει ότι γίνεται χαμός όπου και αν εμφανίζεται. Μας αρέσει πάρα πολύ που έχουμε τόσο ωραίους καλλιτέχνες και πάνε όλοι τόσο καλά στις καλοκαιρινές συναυλίες. Τους αγαπάμε, τους ακολουθούμε, τους ακούμε και μας αρέσει να περνάμε καλά μαζί τους. Με τον ίδιο τέτοιο χαμό γίνεται και με τους Pixel Axe, το Φίλιππο Πλιάτσικα και τον Παπιστ.

Λοιπόν, αυτά ήταν τα Νότια Προάστια. Τα Νότια Προάστια, ένα τραγούδι ολοκένουργιο που κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες, νομίζω την περασμένη Παρασκευή, από τον Μανώλη Φαμέλο και τον Φίβο Δελιβοριά. Περιγράφει την κατάσταση που ζούμε όσοι μένουμε στα Νότια Προάστια και την περιγράφει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Φυσικά θα φτιάξει, θα είναι πολύ πολύ ωραία όλα τα πάντα όλα, αλλά μέχρι τότε, εντάξει, έχουμε ζήσει πολλά χρόνια σκαψίματος. Λοιπόν, εδώ είμαστε και για την ανάπτυξη και για τη μη ανάπτυξη και το ότι σημαίνει ανάπτυξη εν πάση περιπτώσει. Πάμε να κλείσουμε το ημιωράκι μας με ένα ακόμα αγαπημένο.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου.
1: Η επιλογή σου.
0: Όπου κι αν είσαι. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Έλα πεντόλι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την παραδείς ζωή σου.
3: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
6: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Πολλές ανώτερες επαγγελματικές κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά διδάκτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Για την όμορφη ζωή ξεκίνησε να μας τραγουδά ο Θοδωρής Βουτσικάκης, Λαβίτα Εμπέλα, και το τέταρτο ημιωράκι για σήμερα είναι εδώ στη διάθεσή σας. Εδώ παρέα σας, Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Θυμήθηκα τώρα μερικά τραγουδιά που έρχονται από το... εντάξει, εγγύς παρελθόν θα το έλεγα, αλλά ωστόσο από το παρελθόν και τα αγαπάμε πάρα μα πάρα πολύ. Ένα από αυτά που ξεκινάει αυτή τη μικρή ενότητα αυτού του 20 λεπτό, το πούμε, είναι το τραγούδι που έγραψε ο Γιώργος Θεοφάνους, ένα από τα τραγούδια που έγραψε ο Γιώργος Θεοφάνους για την Ελένη Δήμου και έχουμε υπεραγαπήσει.

Οι Σιρίαλ μας θύμισαν ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα μας τραγούδια. Το θα περιμένω. Και εσείς δεν χρειάζεται να περιμένετε, να κάνετε αυτό που αγαπάτε. Είναι καλοκαίρι 2026. Με όλα τα ευτράπελα που συμβαίνουν γύρω μας, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάθε καλοκαίρι είναι ένα μοναδικό καλοκαίρι και πρέπει να το ζούμε όπως και κάθε μέρα στο έπακρο. Χωρίς αναστολές, χωρίς τίποτα, ούτε δεύτερες σκέψεις, ούτε τίποτα. Λοιπόν, έχουμε κάψει τη ζωή μας πολλές φορές και γι' αυτό πρέπει να μάθουμε μερικά μαθήματα να μας γίνουν. Και μαθήματα, τα παθήματα να μας γίνουν μαθήματα και να τα ξορκίζουμε. Λοιπόν, οπότε και συνεχίζουμε. Και τι θυμήθηκα τώρα.

Και Αλίτης και Ζητιάνος, ο Χρήστος Δάντης και τη ζωή μου καίω. Το τραγούδι που έγραψε για τη φωνή του η Δήμητρα Γαλάνη σε στίχους του Αντώνη Αδρικάκη και πραγματικά έχει μείνει ιστορικό στην ελληνική δισκογραφία και πολύ πολύ καλά έχει κάνει, γιατί τέτοια τραγούδια γράφονται μία στο τόσο. Η αλήθεια είναι, να τη λέμε κι αυτή. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο φινάλε της σημερινής εκπομπής. Δεν θα σας αφήσουμε έτσι, σαφώς κλείνουμε πάντα με τραγούδι. Και μάλιστα θα κλείσουμε με Γιώργο Δημητριάδη και ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα. Όχι, όχι. Δεν είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Αυτό θα το ακούσουμε με αφορμή κάτι άλλο που σας το φιλάω για έκπληξη. Θα ακούσουμε κάτι άλλο πολύ πολύ αγαπημένο και πολύ έτσι δυνατό, καλοκαιρινό. Και θα σας αποχαιρετήσουμε και θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε πάρα πάρα πολύ καλά, να ακούτε μουσική γιατί κάνει καλό. Και άντε, ξυπνήστε. Φτάσαμε. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή
11: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Τι κάνεις?
2: Εγώ καλά είμαι, αλλά εσείς ακόμα καλύτερα, γιατί είναι σήμερα Τετάρτη και το
1: είναι
2: λέει η επιστήμη.
1: Η μέρα που η επιστήμη μας λέει ότι μπορούμε να βάλουμε μπρος νέες ιδέες, σχέδια, προγραμματισμούς. Λέω εγώ τώρα.
2: Λες εσύ το. Αν εννοείς για το Σαββατοκύριακο που έρχεται, μαζί σου είμαι.
1: Στην Κοσμάρα μας.
2: Στην Κοσμάρα μας κανονικά.
1: Όχι, εδώ εκπομπή, δύο ώρες, θα περάσουμε υπέροχα. Δύο στην τιμή του ενός. Κοντά σας φυσικά, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος και...
2: Και μαζί μας φυσικά ο Κώστας Γεωργακόπουλος, τη διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι το δικό μας, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Λοιπόν, φύγαμε.

0: Λοιπόν, εγώ έχω προσωπική εμπειρία που αυτή τη θεωρία την ανατρέπει. Ναι.
1: Άσε με τώρα.
0: Γιατί όταν ήταν μικρές, οι δύο μου κόρες και οι δύο όμως, λέγανε όχι συγγνώμη, όχι συγγνώμη παπά.
1: Μπορεί να μην χρειαζόταν να την πούνε, δεν τώρα ξέρουμε τις μεγαλώσανε, συνθήκες.
0: Μεγαλώσανε.
1: Και λένε πιο εύκολα.
0: Δεν ξέρω τι κάνουν. Λοιπόν, σε μένα πάντως απολογούνται. Για
1: εγώ πάντως.
0: Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω. Εγώ... Η επιστήμη κάνει λάθος. Έτσι.
1: Όχι, ή δεχόμαστε ότι η επιστήμη έχει δίκιο και άρα και η Τετάρτη είναι καλημέρα, ή δεχόμαστε ότι η επιστήμη έχει λάθος και δεν θα μου ξαναπείς για την Τετάρτη. Παρόλα αυτά, μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Psychological Science διαπίστωσε πως οι γυναίκες τείνουν να αξιολογούν περισσότερες καταστάσεις ως περιπτώσεις που πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη.
0: Ναι. Είναι έγκριπτο το περιοδικό αυτό.
1: Είναι το περιοδικό έγκριπτο για τη μελέτη, δεν ξέρω να σου πω. Με άλλα λόγια, έχουν χαμηλότερο πύχη για το πότε θεωρούν ότι προκάλεσαν ενόχληση ή δυσφορία σε κάποιον άλλον. Δηλαδή,
0: μάλιστα.
1: Δεν έχεις ακούσει γυναίκες να την πατάς και να σου λέει συγγνώμη? Εμένα μου έχει τύχει πολλές φορές.
0: Ναι, εντάξει.
1: Όχι να πατάω, αλλά να το ακούω.
0: Πρόσεξε όμως τι λέει η έρευνα.
1: Ναι.
0: Λέει ότι λένε λιγότερες φορές συγγνώμη γιατί λόγω ιδιοσυγκρασίας, χαρακτήρας κτλ. Κάνουν λιγότερα λάθη.
1: Κάνουν λιγότερα λάθη, έτσι. Και επίσης ερμηνεύουμε διαφορετικά το πόσο πρέπει να κρατάμε μία ισορροπία στις κοινωνικές μας σχέσεις.
0: Μάλιστα.
1: Εσείς οι άντρες δεν σας ενδιαφέρει.
0: Καλά, εντάξει.
1: Καλά, βες.
0: Πάντως να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Έχετε εξαπλωθεί παντού.
1: Ναι.
0: Ακόμα και διαιτητίνες βλέπω.
1: Βεβαίως.
0: Και προπονήτριες βλέπω.
1: Και όχι μόνο διαιτητίνες, αλλά τους φέρονται και με τον ίδιο τρόπο πάνε να τις δίνουνε.
0: Όχι βρε φίλε.
1: Το έχω δει.
0: Εντάξει. Λοιπόν, θέλεις να γίνεις προπονητής, να σπουδάσεις προπονητική αθλητικών επαγγελμάτων?
1: Θα ήθελα.
0: Θα ήθελες, Ανώτερες σχολές Α, αγάπη μου.
1: Τα κοτώ.
0: Για 7 συν 1 top αθλήματα. Μάθε περισσότερα στο 210-5279-500.
1: Στο 210-9640-117.
0: Ή με ένα κλικ στο www.iekalpha.gr. Μιλάμε φυσικά για τις σχολές ανώτερης εκπαίδευσης Α, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.

0: Ναι, το καλοκαιράκι τη σαλατούλα του γενικότερα σε μια έτσι πιο ενισχυμένη τέλος πάντων έκφραση.
1: Έκφραση τι θέλει.
0: Ναι. Ξέρεις ποια είναι πάρα πολύ viral σαλάτα τελευταία?
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Η DBS.
1: Η DBS.
0: Η οποία έχει γίνει και viral στο TikTok.
1: Oh.
0: Η Dense Bean Salads. Έτσι λέγονται.
1: Γεμάτη.
0: Λοιπόν.
1: Όσπρια θα είναι.
0: Έτσι. Όσπρια φασόλια ρεβίθια. Τραγανά, λαχανικά όπως πιπεριές, αγγούρι, καλαμπόκι, ντοματίνια. Όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Φρέσκα μυρωδικά όπως μαϊντανό, βασιλικό, άνηθο, δυόσμο ή κόλιανδρο.
1: Mm-hmm.
0: Ελιές, ξηρούς, καρπούς ή σπόρους. Συνεχίζω. Δημητριακά ολικής άλυσης όπως κοινόα, καστανό, ρύζι, κρεμμύδι, σκόρδο, σπιτικό, ντρέσινγκ με ελαιόλαδο, ξύδι και αρωματικά μπαχαρικά.
1: Ναι.
0: Προαιρετικά. Θέλεις τυρί όπως φέτα ή παρμεζάνα.
1: Συγγνώμη, σε μια σαλάτα όλα αυτά.
0: Ακόμη προαιρετικά, δεν τελειώσαμε. Κοτόπουλο ή τόνο, όλα αυτά σε μια σαλάτα. Η DBS.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πρόσεξε. Ή θα αγοράσεις, θα αποφασίσεις να αγοράσεις και να φτιάξεις τέτοια σαλάτα.
1: Πόσο κάνει αυτή η
0: σαλάτα? Ή παίρνεις καινούριο σπίτι.
1: Κανονικά όμως.
0: Και δεν παίρνουμε, ρε παιδάκι, λίγο χαβιαράκι?
1: Δεν το παίρνουμε να το ευχαριστηθούμε κιόλας.
0: Πιο φτηνά θα μας έρθει. Ένα σούπερ μάρκετ θες για να κάνεις μια σαλάτα? Παρακαλώ. I'm so-

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
0: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
4: Πλας.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Και μάλιστα μου κάνει περίεργο ο συνδυασμό.
1: Μα γι' αυτό μα τα φέρνει αυτά. Για πες.
0: Μιλάμε για την Kate Hudson και τον Javier Bardem.
1: Καλό ζευγάρι.
0: Βεβαίω, οι οποίοι ενώνουν τι δυνάμει του για πρώτη φορά στη ρομαντική κομμαντή Hello and Paris.
1: Ρομαντική.
0: Ρομαντική.
1: Ωραίο, μ' αρέσει.
0: Είναι εμπνευσμένη από ένα μυθιστόρημα, το That Part Was True τη Deborah McKinley του 14.
1: Να σου πω, Μαναφούκη.
0: Για πες.
1: Βγήκε Μαναφούκη ότι και οι δυο του κάτι τρέχει.
0: Άντε καλέ.
1: Ναι, γιατί στη Νέα Υόρκη που γίνουν τα γυρίσματα.
0: Ναι.
1: Έτσι, υπάρχουν κάποιες σκηνές όπου αγκαλιάζονται.
0: Φιλιούνται.
1: Ναι, ναι, και τα λοιπά. Και όλοι λένε ότι ρε παιδιά, το παρακάνατε.
0: Δεν έχουν καταλάβει. Είναι από μια γωνιά η Πενέλοπε.
1: Ναι.
0: Θα σηκώσει μανίκι και θα γίνει τη τρελή.
1: Σωστό και αυτό.
0: Κανονικά.

0: Έχουμε πει όπου βρίσκουμε έτσι ωραία πράγματα που γίνονται το καλοκαίρι στα νησιά.
1: Να τα λέμε.
0: Να τα λέμε γιατί αξίζει τον κόπο και πραγματικά είναι πράγματα που έχουν έτσι και ένα υπόβαθρο και ρε παιδί μου χρειάζεται κανείς.
1: Ναι, ναι. Εξάλλου, πολύ ωραία ιδέα σου.
0: Μην ξεχνάς ότι αν κάποιος βρεθεί σε εκείνο το νησί.
1: Να ξέρει ότι συμβαίνει και αυτό.
0: Έτσι. Πάμε λοιπόν στη Σάμο, παιδιά, και στο Σάμος Young Artists.
1: Για να
0: πολύ
1: δούμε.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Από 7 έως 14 Αυγούστου, έτσι. Όπως είπαμε στη Σάμο, στο αρχαίο θέατρο Πυθαγορείου.
1: Α, ωραία.
0: Ένα πρόγραμμα ανάμεσα σε μουσική δωματίου, jazz, σανσόν, μουσικές κόσμου, παραδόσεις της Ανατολικής Μεσογείου.
1: Ωραίο θα είναι αυτό.
0: Πολύ ωραίο. Και πού, έτσι, στο μικρό αρχαίο θέατρο του Πυθαγορείου.
1: Ωραία.
0: Πού σε πάω τώρα.
1: Κάτω απ' τα άστρα.
0: Έτσι, τα Πεύκα. Θέα στη θάλασσα και τα νησιά στο Αιγαίο.
1: Πότε είπες ότι είναι, 7 με 14
0: 4 Αυγούστου, ναι.
1: Ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία, λοιπόν. Και βεβαίως η Σάμος είναι και ένα τουριστικό νησί.
1: Βέβαια, δεν θα θες. Κάτι να φας, κάτι να
0: μάλιστα,
1: πας.
0: Έτσι, τελευταία ανεβαίνει πάρα πολύ, όπως όλα τα νησιά.
1: Οπότε τι χρειάζεται.
0: Χρειάζεται να έχεις καλούς ανθρώπους, επαγγελματίες που να εξυπηρετούν τον καλό τουρισμό. Πού
1: δηλαδή
0: μαθαίνει κανείς, λοιπόν, τουριστικά επαγγέλματα όπως πρέπει, αγάπη μου.
1: Στις ανώτερες χωρές Α.
0: Έτσι,
1: και
0: πράγμα.
1: Ειδικά στο τμήμα τουριστικών επαγγελμάτων.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο δεν είναι μόνο ολοκληρωμένο με AI εργαλεία, αλλά σου δίνει και συμβόλαιο εργασίας με τους Hot Hospitality.
0: Σωστό. Λοιπόν, αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, για εγγραφές κουλουπού κουλουπού 210-9640-117 τηλεφωνείτε για τη Γλυφάδα.
1: 210-5279-500 για την Αθήνα.
0: Ή ακόμα πιο απλά, παιδιά, τα μαθαίνετε όλα www.iekalpha.gr.
1: Και μην ξεχνάμε τα προνομιακά δίδακτρα για λίγες μέρες, ναι.
0: Δεν ξεχνιούνται αυτά.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Ώρα να μάθουμε και κάτι πάρα πολύ χρήσιμο και σοβαρό, γιατί εντάξει, τα λουζόμαστε παιδιά, έτσι είναι. Μην ξεχνάτε λοιπόν τις επιπτώσεις που έχει η συμπεριφορά μας απέναντι στο κλίμα, και μιλάμε για αυτές και όχι μόνο, γιατί στο στούντιο είναι η Βασιλεία Πέτρου.
0: Γεια σας και από μένα. Η είδηση μας έρχεται από ένα άρθρο της Καθημερινής και έχει ενδιαφέρον. Οι φάλινες φυσιτήρες επικοινωνούν φωνητικά, χρησιμοποιώντας ακολουθίες στα κάτω λαρυγγισμών που ονομάζονται κόντας. Ωστόσο, το ρυθμικό μοτίβο αυτών των κλικ, γνωστό ως διάλεκτος, μπορεί να διαφέρει μεταξύ διαφορετικών μητριαρχικών ομάδων. Η διάλεκτος χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση κοινωνικών δομών στο πλαίσιο των οποίων τα ζώα αυτά συνεργάζονται, εξηγεί ο Dr. Luke Rendell του Πανεπιστημίου του St. Andrews και συνεπικεφαλής της νέας μελέτης. Σε αυτή τη νέα μελέτη, οι ερευνητές ανέλησαν ηχογραφήσεις ομάδων μεσογειακών φυσιτήρων. Όπως διαπίστωσαν, οι φάλαινες στη δυτική λεκάνη της Μεσογείου χρησιμοποιούσαν μία διάλεκτο, ενώ εκείνες της Ανατολικής μία ταχύτερη εκδοχή αυτής της διαλέκτου. Μέχρι σήμερα, απλώς γνωρίζαμε πως υπήρχαν αυτές οι διαφορετικές διαλέκτοι, αλλά δεν είχαμε κανένα στοιχείο για την προέλευσή τους. Και σήμερα βλέπουμε πως μία ομάδα φάλαινων φυσιτήρων που έχει αποσχιστεί από τον κύριο πληθυσμό, έχει πλέον αρχίσει να αλλάζει και τη διάλεκτό της, σημείωσε ο Ρέντελ.
1: Μάλιστα. Αν δεν κάνω λάθος, εμφανίστηκαν φυσιτήρες και στο Ιόνιο,
0: Ναι, το
1: σωστό.
0: Διαβάσαμε.
1: Οκ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.